0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
2: Λοιπόν άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούργια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αθλή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι, Παναγιώτη.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Καλοκαίρι στον Red.
1: Red Summer. It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Τι θες να γίνεις για να πιωτήσεις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα για εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
4: Με αυτή την κοιλιά άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε παιδιά.
3: Υπάρχουν ελπίδες.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβός, μετάλλικα.
2: Είναι νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου, την Παρασκευή 4 με 5.

0: Γεια σας, έχω μια πρόταση.
1: Δώσε.
0: Έχουμε δύο καινούργια project.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
1: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
2: Όχι, Παναγία.
0: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένος, φέρεις.
2: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
1: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
0: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
4: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Θάνος Ασκητής.
1: Ναι,
0: τον
1: ναι.
0: ξέρουμε όλοι, τον εκτιμάμε. Πόσο συχνά είναι σωστό, εντός εισαγωγικών, να κάνω σεξ?
1: Α, πόσο συχνά ρωτάει είναι σωστό να κάνουμε σεξ?
0: Λέει ο επιστήμονας, βεβαίως. Φαίνεται, λέει, σου πάω στο ρεζουμί τώρα της έρευνας, mm-hmm. φαίνεται ότι η ηλικία παίζει το σημαντικότερο ρόλο. 18-29 ετών κάνουν 112 φορές το χρόνο, περίπου 2 φορές την εβδομάδα.
1: Να, ήχησε το 112.
0: 30-39 ετών κάνουν 86 φορές το χρόνο, που ισοδυναμεί με μία μισή φορά την εβδομάδα.
1: Εσύ είσαι στη μία μισή. Εγώ είμαι στη μία μισή το μήνα.
0: 40-49 ετών καταφέρουν να κάνουν σεξ μόνο 69 φορές το χρόνο. Το νούμερο είναι τυχαίο, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, βέβαια. 69, 112, τα κακά τις μοίρες μας.
0: Και λέει τώρα ο επιστήμονας, ο γάμος παίζει βασικό ρόλο. Το 34% κάνει σεξ 2-3 φορές την εβδομάδα. Το 45% κάνει σεξ μερικές φορές το μήνα. Το 13% ναι. κάνει σεξ μόνο μερικές φορές το χρόνο ως παντρεμένο. Οπότε μη σου μπαίνουν σε ένα ψήλι να μην παντρευτείς και να μείνει στο ράφι, γρήγορα βουρ!
1: Ερώτηση: όταν λέει στο παντρεμένο, αναφέρεται στο να κάνουμε σεξ με τη γυναίκα μας και τον άντρα μας ή γενικά με άλλους? Γιατί αυτό
0: μην μου
1: αυξάνει.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1
3: πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έχουμε γεννητούρια.
1: Έχουμε γεννητούρια τα οποία έγιναν μέσα σε ένα ταξί.
0: Όπα.
1: Έχουν ξανασυμβεί τέτοιες περιπτώσεις, αλλά τώρα το πιο πρόσφατο γεγονός είναι ότι στα Κάτω Πατήσια μία έγκυος ανέβηκε σε ένα ταξί με προορισμό το Μεευτήριο Αλεξάνδρα.
0: Ξέρεις που είναι πίσω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Σου κάνω εγώ λίγο.

0: Μάλιστα, δεν δέχτηκε χρήματα για τη διαδρομή. Μήπως γίνει και νονός, δεν ξέρω.
1: Το κάνουμε δώρο.
0: Και έμεινε συγκεντρωμένο στο δρόμο, όπως ανέφερε, και όταν άκουσε το κλάμα, το πρώτο κλάμα του μωρού, το χαρακτηριστικό λοιπόν, του έδωσε θάρρος και παρέμεινε έτσι εντυπωσιακά ψυχραιμή και ιδίως και η μητέρα.
1: Τέλος, καλό, όλα καλά.
0: Ωραία. Είναι πολύ ευχάριστο.
1: Να
0: τώρα
1: μαζίσει και στα δικά σου, Κατερινάκι μου.
0: Να μαζίσει και παιδιά, εμείς το ξεγελάμε όπου τύχει και σε στάνει, σαν τον Ιησού.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
2: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
3: Με την Κατερίνα.
1: Και τον Γιώργο.
5: Red 96,3.

0: Έχεις ρεπορτάζ γάμου.
1: Λοιπόν, έχουμε μία μητέρα νύφης, η οποία τι έκανε εδώ στο ζευγάρι, τον παντρεύτηκε. Τώρα εδώ συνέβη.
0: Ένα ρολόι, ξέρω εγώ.
1: Όχι, όχι. Έκανε pole dancing στο γάμο τη κόρη τη. Γιατί σου λέει, κοίταξε να δει τι κάνετε, τι πονεργέ σκέφτεστε εσεί στα γόρια. Βλέπετε τη νύφη, και μετά συγκρίνετε τη μαμά τη νύφη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λες ότι βλέπω τη μαμά για να δω πώς θα γίνει το κορίτσι μου.
1: Yes, ακριβώς έτσι. Όμως, καλά, αυτό δεν είναι και. Δεν πέφτει πάντα μέσα.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ισχύει. Εδώ όμως λέει, γιατί τι να κάνω να εντυπωσιάσω. Ήταν και κλειστά τα μαγαζιά, δεν ξέρω, δεν έχει πάρει δώρο. Ας κάνω ένα pole dancing. Ποιος ξέρει τώρα. Τι μνήμες του παρελθόντος ξυπνήσανε.
0: Αποθεώθηκε από τους παρευρισκόμενους.
1: Αλήθεια είναι στο βίντεο, το οποίο μπορείτε, αν θέλετε, να το γκουγκλάρετε και να το δείτε και στα social media, μην χάσετε. Είναι, ναι, την αποθέωσαν. Δεν τη σοκαρίστηκαν. Δεν ήταν με τα πιεσόμετρα και λέγανε για τα υπογλώσια.
0: Μεταξύ μας τώρα, ωραία η μαμά.
1: Η μαμά είναι φοβερή και κλωστοκούμη και ωραία και ταλαντούχα στο στήλο. Αλλά δεν ξέρω. Και μετά έχει και κάτι μαμάδες που φοράνε λευκά στο γάμο του παιδιού. Δεν φορά μόλι λευκά στο γάμο του παιδιού.
0: Λευκά στο γάμο φοράει μόνο η νύφη, παιδιά. Τελειώσαμε.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Κατερίνα μας χρωστάει να μας πει, να μας αποκαλύψει 5, 4, 24 μέρη να δείτε με το έτερο νήμιση την Πανσέληνα.
1: Έχω πάρα πολλά. Ξεκινώ από το πιο μακρινό, ναό του Ποσειδώνα. Έχει και μία φοβερή ψαροταβέρνα. Είναι αυτές τις καβατζωμένες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Τέλος.
0: Στο Σούνιο.
1: Στο Σούνιο. Στο Λυκαβητό, κλασική κορυφή που πας, μπορεί να έχει και κανένα δρόμενο. Ένα από το κολονάκι θα το πιείς, δεν το συζητάμε.
0: Εγώ εκεί καταλήγουμε. Στη διασκέδαση.
1: Ο λόφος του Βυλοπάπου επίσης είναι μία πιθανότητα για να δει σήμερα την Πανσέληνα του Ελαφιού στην παραλία της Βάρκιζας. Έχει και κάποιες, πώς να το πούμε, κάποια βραχάκια που μπορείς να απομονωθείς, όχι μόνο στο πονηρό, έτσι για το ρομάτζο.
0: Ωραία.
1: Η λίμνη της Βουλιαγμένης επίσης είναι ένα πολύ ωραίο μέρος. Uh-huh. Έχει και τα δικά της εστιατόρια, τα οποία είναι φυσικά high looks. Και τη Μαρίνα Φλίσβου. Πάμε τώρα, κοίταξε, παραλιακά θα το δώσουμε.
0: Πολύ mainstream όλα αυτά. Διαφωνώ με όλα.
1: Θα έρθετε
0: στο Πευκοδάσος του Σχοινιά να δείτε την Πανσέληνα ωραία, να ράξετε με το έτερο νήμιση. Θα έχει και ησυχία, δεν θα σας ενοχλήσει κανείς. Τώρα, ταβέρνες και τέτοια, άστα για άλλη μέρα, ρε παιδί μου. Θα πάρεις ένα μπουκάλι κρασί, να πας στην παραλία να ράξεις.
1: Okay. Ωραία, να ξέρουμε περίπου ότι γύρω στις 8.30 με 9 παρατέταρτο θα βλέπουμε σιγά σιγά αυτό το φαινόμενο. Οπότε συντονιστείτε.
0: Λάβετε θέσεις. Επίσης, σε όμορο Δήμο μπορώ να σου πω, στη Ραφίνα μπορείτε να πάτε. Στον Άγιο Νικόλαο είναι ένα εκκλησάκι γραφικό κοντά στο σπίτι του τέος πρωθυπουργού του Καραμαλή.
1: Ναι, ναι.
0: Να δείτε, να βλέπετε εκεί το νότιο Ευωϊκό και να σκάσει και η Πανσέληνος. Είναι επίσης πολύ
1: Ευωϊκό.
0: Ωραία.
1: Γιατί να μην πάω στο Φράγμα του Μαραθώνα να κάνω την αντίσταση, έχεις δίκιο.
0: Επίσης μπορείτε να πάτε στο Φράγμα, στη λίμνη του Μαραθώνα.
1: Αυτή
0: να
1: η καφετέρια η μεγάλη υπάρχει πίσω.
0: Δεν υπάρχει, θα υπάρχει από το 2027. Δεν υπάρχει 10 χρόνια, ρε Κατερία, που τη θυμήθηκε στην καφετέρια στο Φράγμα.
1: Είμαι σύγχρονη κοπέλα.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
2: 11.500 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδά.
0: Γιώργος Βρατσός. Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Δραματικές ώρες στα πυρηνά μέτωπα σε Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρι. Τρεις πυροσβέστες νεκροί, εκενώσεις και απεγκλωβισμοί. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλές περιοχές του νότιου Ιράν. Πλήγματα σε δεκάδες στόχους των φρουρών της Επανάστασης. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ έκανε δικό του το Σιλβέν Φρανσίσκο, εκμεταλλευόμενος τις εξελίξεις στη Βιλερμπάν με τη μείωση του μπάτζετ του γαλλικού κλαμπ. Ηλιοφάνεια, βοριάδες και 33 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 11.500 ευρώ.
1: Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι 5η 30 Ιουλίου 2026, είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στο Red 96,3 στο Red Morning Show. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή 5η, μικρό Σάββατο και τα ρέστα λοιπόν.
0: Πάμε παρέα μέχρι τις 10, καταρχήν με ωραίες μουσικές, με ατζέντα, memories, κίνηση, καιρό, χρηματοκιβώτιο, εξομολογήσεις, ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ και όλα τα νέα της επικαιρότητας.
1: Και λίγα λες, μιλάμε για ένα μουσικό παλμαρέ, αλλά έχουμε και την ειδησιογραφία στα δάχτυλά μας.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής μέχρι τις 10 6 9 80 9 63 9 63, είτε γραπτά είτε ηχητικά. Πού βρίσκεστε, πώς ξεκινάει η πέμπτη σας και τι σχεδιάζετε για σήμερα.
1: Βρες μας και στα social media μας, γιατί εκεί γίνεται χαμός. Red FM 96,3 και μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Bon Jovi στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με την ατζέντα της ημέρας. Καλό πρωινό.

0: Κοντά στις 7 και 10, καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. 5η 30 Ιουλίου, Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για ενημέρωσου είμαι λοιπόν.
0: Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Σύλλας και Σιλουανός γιορτάζουν σήμερα.
1: Λοιπόν, είναι το πανηγύρι του Αγίου Σύλλα που είναι δίπλα ακριβώς από το σπίτι μου στην πλατεία της Νέας Πεντέλης.
0: Αλήθεια.
1: Και είναι και κοντά τριήμερο.
0: Έχει πανηγύρι.
1: Πανηγυράρα.
0: Ερχόμαστε, Κατερίνα μου, είναι και φεγγαράρα πάνω να μας φωτίσει την πλατεία να περάσουμε ωραία.
1: Περάσουμε λοιπόν, τέλεια.
0: 211η μέρα του έτους. Ανατολή του Ηλίου 6 και 25, Δύση 8 και 38. Είναι η Διεθνής ημέρα φιλίας. Η Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Γαλλία γιορτάζουν στα νησιά Βανουάτου. Mm-hmm. Ημέρα των μαρτύρων της Επανάστασης στην Κούβα. Εθνική ημέρα εκτίμησης των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επιτέλους, Εθνική ημέρα cheesecake στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και
1: ωραίο το cheesecake, δεν το συζητάνω.
0: Το κλασικό όμως που πάνε και βάζουν τώρα κάτι καραμέλες από πάνω και κάτι περίεργα, δεν το χρειαζόμαστε. Θέλουμε το παραδοσιακό cheesecake.
1: Το παραδοσιακό που έχει πάνω σαν μαρμελάδα κεράσι. Είμαστε ok με αυτό.
0: Βεβαίως και είμαστε ok.
1: Δηλαδή ένα Dubai chocolate cheesecake δεν θα το τρώγεις, ας πούμε.
0: Όχι γιατί,
1: σε κρατείς.
0: Όχι γιατί δεν είναι cheesecake. Είναι εντάξει, κάτι άλλο. Είναι okay. Dubai κάτι.
1: Μ' αρέσει που είσαι παραδοσιακός.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μία κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post. Να την ακολουθείτε στα social media, έχει, πώς το λέτε, content.
1: Ζουμί.
0: Για λέγε τι είχαμε στο παρελθόν τέτοια μέρα.
1: Άκουσε τι γίνεται λοιπόν. Πέρα, να πούμε και τα καλά της ομάδας Δίας. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Είχαμε τύχει σε ένα επίγον περιστατικό που έπρεπε ένα πολύ κοντινό μας άτομο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Uh-huh. Και καταλαβαίνουμε τον κίνδυνο αμέσως γιατί οδηγούσαμε γρήγορα. Αλλά τι γρήγορα, εμάς είμαστε μαζί στον δρόμο, είμαστε και τα χάλια μας. Και μία ομάδα Δίας το τσίμπησε και μας άνοιξε δρόμο και μας μετέφερε σε 5 λεπτά στο νοσοκομείο και οφείλουμε να πούμε και τα καλά μας με όλα.
0: Κανένα ωραίο αγόρι από τη Δίας.
1: Γιώργος, σε παρακαλώ.
0: Εντοπίστηκε τη δύσκολη στιγμή.
1: Να ξέρεις ότι έχω φίλες που πάνε στο νοσοκομείο οριακά κομμωτηριασμένες, μπας και βρούνε κανένα γαμπρό γιατρό. Εκεί έχουμε φτάσει.
0: 11.500 ευρώ δίνει αύριο Παρασκευή, τελευταία μέρα του μήνα, 31 Ιουλίου, το χρηματοκιβώτιο. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε με την κίνηση και τον καιρό.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
2: 11.500 ευρώ.
3: Στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Scorpions, Wind of Change στο Red 96,3 στο Red Morning Show της Πέμπτης. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή, δεν γίνεται.
0: Που να έχει κίνηση, ρε Κατερίνα μου, ήσασταν όλοι στα βουνά και στις θάλασσες Ρωματζάδα χτες να δείτε το φεγγάρι. Λυσάξατε στα social media με το φεγγάρι.
1: Βέβαια, ήταν ωραία η πανσέλινος του ελαφιού, έτσι. Ωραίο πράγμα.
0: Ρε Κατερίνα μου, πανσέλινο ή μια φορά το μήνα, τι σας έπιασε πάλι χτες. Δεν ήταν και η αυγουστιάτικη στο κάτω-κάτω. Ήταν μια πανσέλινος καλοκαίρινη. Φτάνει, εντάξει, την είδαμε.
1: Μιζερό, γύρω, δεν ξέρω πλέον, δεν μπορώ.
0: Κίνηση λοιπόν δεν έχει, γιατί όλοι έχετε ξενυχτήσει και θα μου βγείτε στον Κηφισό στη συνέχεια. Ο καιρός θα είναι καλός. Σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε αυτό το βοριαδάκι που μας ταλαιπωρεί στα 6 μποφόρ, θερμοκρασία στους 33. Αύριο Παρασκευή μία από τα ίδια, καρμπών. Και το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει την Κυριακή λίγο η θερμοκρασία. Πέφτει ο βοριάς στα 4 μποφόρ, ανεβαίνει στους 35. Γενικά καλός καιρός, χωρίς ακραία φαινόμενα. Θέλει προσοχή ο βοριάς όσον αφορά τις φωτιές.
1: Μη σας δω να έχετε καμία φαϊνή ιδέα να πάτε να κάψετε ξερόχορτα ή με τέτοιο βοριά ή να κάνετε κανένα μπαρμπικιού έξω. Θα γίνει.
0: Δεν έχει. Καταρχήν οι Δήμοι και η αστυνομία σε μαζεύουν επιτόπου. Μόλις εντοπίσουν ότι πας να βάλεις εσύ τις μπριζόλες με εξμποφόρ στην Αττική και πας να ψήσεις την Πεντέλη μπριζόλες, σε μαζέψαν αμέσως. Survivor στο Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Καλό πρωινό. We'll be right back.

0: Aerosmith, Dream On, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και το Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο τι παίζει με το χρηματοκιβώτιο, γιατί αύριο έχουμε ωραίο στρογγυλό ποσό που κλείνει το μήνα, 11.500 ευρώ.
1: 11.500 ευρώ για φινάλε μήνα είναι όχι ό,τι πρέπει, μια ιδανική περίπτωση.
0: Τα διεκδικείτε μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα μέσω SMS. Win στο 19.600, κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή στήριξης και θεά α 210-92-15-776, το παίχνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση, η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Είναι Παρασκευή απόγευμα, η ώρα έχει πάει 4, η μέρη κάνει την κλήρωση, επικοινωνεί με κάποιον ή με κάποια. Αυτός ο κάποιος ή κάποια πρέπει να σηκώσει γρήγορα το τηλέφωνο και να πει σωστά το ποσό για να γίνει δικό του. 11.500 ευρώ. Από εκεί και πέρα κάνετε ό,τι σας φωτίσει ο Θεός.
1: Από εκεί και πέρα έχεις καταρχάς όλες τις δυνατότητες μπροστά σου να διακοπάρεις χωρίς μπάτζετ. Τι ωραίο πράγμα.
0: Ακριβώς, τελειώσαμε.
1: Να κάνεις την ανακαίνιση των ονειρών σου, να αγοράσεις έπλα και ίσως και κάποια αμάξι και να σπουδάσεις παιδί. Μέχρι και μαλλιά έχει χρηματοδοτήσει το χρηματοκιβώτιο.
0: Μαλλιά, εμφύτευση μαλλιών.
1: Στήθος δεν έχουμε κάνει με το χρηματοκιβώτιο.
0: Μην μου βάζεις ιδέες τώρα.
1: Για πάμε λίγο.
0: Καλή επιτυχία. Win στο 19600 Serenade στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: Red 96,3, Red Morning Show, 8 παρα 25. Η Κατερίνα πανέτοιμη για τις ζωδιακές προβλέψεις της Πέμπτης. Μετά δεν ξέρω τώρα αν επηρεάζεται πανσέλινος όλα αυτά που είχαμε χτες, οι φεγγαράδες. Λέγε τα ζώδια να δούμε που θα πάμε σήμερα.
1: Τα σταθερά ζώδια έχουμε πει ότι έχουν αρχίσει και μπαίνουν σε μια νέα. Πώς να το πούμε, μια νέα ρότα. Πάμε όμως να δούμε τα αναλυτικά όλα τα ζώδια. Ο Κριός σήμερα ευνοούνται οι πρωτοβουλίες. Ο Ταύρος μια ευχάριστη οικονομική έκπληξη του έρχεται. Η δίδυμη επικοινωνία είναι το δυνατό χαρτί, εκμεταλλεύεται μια σημαντική συζήτηση. Είναι διαπραγματευτές, έτσι, ξέρεις.
0: Okay.
1: Οι καρκίνοι βάζουν σε τάξη εκκρεμότητες, ενώ οι λέοντες, η αυτοπεποίθησή τους ανοίγει νέες πόρτες.
0: Αυτές οι πόρτες δεν ανοίγουν με τίποτα. Ναι, πάμε.
1: Πρόσεξε την υπερβόλεια εδώ τώρα, το ζώδιο σου ξεκάθαρα.
0: Πάμε στους Παρθένους.
1: Ο Παρθένος, η οργάνωση τον βοηθά να πετύχει περισσότερα, ενώ η ζυγή ευκαιρίες για νέες γνωριμίες και νέες συνεργασίες. Οι Σκορπιοί εστιάζουν στους στόχους τους και δεν επηρεάζονται από ξένες γνώμες. Έτσι θέλει συγκέντρωση, ενώ ο Τοξότης έχει μία θετική είδηση ή μία μικρή μετακίνηση που ανανεώνει την καθημερινότητά του. Εγώ και ρε δείξει υπομονή σε επαγγελματικά θέματα, τώρα που σφίγγουν και οι ζέστες θα σφίξουν για τα παράπονα, ενώ ο Υδροχός, η δημιουργικότητά του και οι πρωτότυπες ιδέες κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τέλος, οι αγαπημένοι μας ηχθείες ακούν τη διέστησή τους και έτσι φροντίζουν να κρατήσουν ισορροπία ανάμεσα στο συνέστημα και στη λογική. Καλά είμαστε, δεν έχω παραπονό.
0: Θετικό πρόσημο για όλα τα ζώδια. Βάλτε τα δυνατά σας να βγει και η Πέμπτη, να βγει και ο μήνας, να πάμε
1: το
0: σε διακοπές.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, δεν το λέω έτσι.
1: Όλα θα πάνε τέλεια, θετική σκέψη.
0: Κάρλος Σαντάνα στον Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Bad Wolf Zombie στο Red Index 3, πέμπτη πρωί. Ο μήνας έχει 30. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και το Γιώργο μέχρι τις 10. Μπαίνει το πρωί στο στούντιο και μου λέει: τάμαθες, έκανε unfollow ο Νίνος τη Ζωζεφίν και η Ζωζεφίν τον Νίνο. Τι λες ρε παιδί μου, σοβαρά και για τη μισή Ελλάδα.
1: Αυτό, τι εννοείς εσύ Γιώργο? Πρώτα απ' όλα και για τη μισή Ελλάδα και στεναχωριόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά εδώ καίγεται και ένα σπιτικό το οποίο εμείς έχουμε δει. Θέλουμε να τους βάλουμε μαζί αυτούς τους ανθρώπους.
0: Τι έχει συμβεί ακριβώς, γιατί δεν έχω ιδέα. Ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Είναι δύο τραγουδιστές πολυμοδάτοι που είναι και ζευγάρι, σωστά?
1: Λοιπόν, ο Νίνο και η Ζωζεφίν, που είναι πραγματικά όντως τραγουδιστές της νεολαίας και όχι μόνο, έκαναν unfollow στο Instagram ο ένας τον άλλον. Αυτό δηλαδή μπαίνει ψήθυρο στα αυτιά μας ότι μπορεί να υπάρξει. Τι να πούμε.
0: Εσύ όταν τα σπάς με ένα αγόρι,
1: χωρισμός,
0: όταν χωρίζεις ρε παιδί μου, τον ξεακολουθείς?
1: Όχι απλά τον ξεακολουθώ, καταρχάς τον κράζω στη social media. Εγώ δεν έχω διακριτικότητες. Εγώ το ζω το reality. Τον κράζω καταρχάς σε 10 διαφορετικές πλατφόρμες. Ξεκινά από Instagram, TikTok κτλ.
0: Α, το βαράω, το ψαχνώ.
1: Εννοείται, μετά τα κάνω σε επεισόδια, μίνι σειρές.
0: Ναι.
1: Και μετά τα ξαναβρίσκουμε, γιατί έτσι είμαστε εμείς οι γυναίκες.
0: Ερώτηση κρίσεως. Αν έχεις εσύ λερωμένη τη φωτιά σου, τη φωλιά σου, πάλι τον κράζεις, του κάνεις unfollow και όλα τα σχετικά.
1: Κοίταξε τώρα. Εδώ το και πώς θα μου λέξει το δράμα. Θέλουμε και λίγο ψυχόδραμα εμείς τώρα. Εντάξει, θα το κάνω, δεν πειράζει.
0: Μάλιστα, εντάξει. Μα ρωτώ για να μαθαίνω.
1: Ρωτάς για ένα φίλο σου. Εμείς θέλουμε το ζευγάρι μαζί. Τώρα δεν θα έχουν και τις καλοκαιρινές περιοδίες. Δεν μπορώ. Τι να είναι τσακωμένοι σε διαφορετικά καμαρίνια.
0: Όχι, όχι, όχι, παιδιά, δεν είμαστε για τέτοια καλοκαιριά. Ότι δείτε το από φθινόπωρο με το άνοιγμα των σχολείων. ACDC στον Red 96,3. Καλό πρωινό.

0: Cardigans λίγο πριν τις 8 στο Red Morning Show. Είναι πρωινό Πέμπτης. Έχει βοριαδάκι, έχει φωτιές, έχει και συναγερμό κατηγορίας 4 σε Αττική, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σήμερα θέλει πάρα πολύ προσοχή. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Φύγαμε.
0: Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με ένα παππού και τη μικρή εγγονή του να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα που ο μήνας έχει 30 και φυσικά να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
2: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
8: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
10: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Δραματικές ώρες στα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρι. Τρεις πυροσβέστες νεκροί, εκενώσεις και απεγκλωβισμοί. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλές περιοχές του νότιου Ιράν. Πλήγματα σε δεκάδες στόχους των φρουρών της Επανάστασης. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ έκανε δικό του το Σιλβέν Φρανσίσκο, εκμεταλλευόμενος τις εξελίξεις στη Βιλερμπάν με τη μείωση του μπάτζετ του γαλλικού κλαμπ. Ηλιοφάνεια, βοριάδες και 33 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 11.500 ευρώ.

0: Queen, Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό. Είναι 5η 30 Ιουλίου. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Να δούμε, Κατερίνα μου, τι έχει συμβεί σαν σήμερα.
1: Φύγαμε.
0: 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι.
1: 100 φορές το έχουμε προσπαθήσει.
0: 1930 η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Το πρώτο Μουντιάλ.
1: Αργεντινή από πάντα.
0: 1982 η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Από τότε τραβάει εκείνη η ιστορία.
1: Από τότε, αλλά να ξέρεις, γιατί δεν είσαι ανενημέρωτος, ναι, ναι, ότι η Μιμή Ντενίση ετοιμάζει τώρα ταινία με τη ζωή της Μελίνας Μερκούρη.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχει το θέμα και τα μάρμαρα.
0: Ωραία πληροφορία. 2010 ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009.
1: Ούτε το 1/10.
0: Λοιπόν, γεννήσεις. Ο Χένρι Φόρντ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1863, Αμερικανός μηχανικός, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford φυσικά.
1: Ωραίο.
0: Και η Άννα Παναγιωτοπούλου έφυγε πριν λίγα χρόνια, αλλά γεννήθηκε σαν σήμερα το 1947. Μία από τις τρεις χάριτες, η Μαντάμ Σουσού, εντάξει, τρομερή ηθοποιός, δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, φοβερό κωμικό ταλέντο. Και τώρα με την Μαριανίνα Κρέιζι ήταν δύο κολλητές που γράφανε, μία τώρα έδινε και έλυνε.
0: Red Hot Chili Peppers, ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Κοντά στις 8 και 10, Red 96,3, Red Morning Show, 5η πρωί, 30 Ιουλίου, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Ποιο επάγγελμα λες ότι έχει τα λιγότερα διαζύγια στον κόσμο, τα λιγότερα, έτσι?
0: Τα λιγότερα, πού να ξέρω. Φύλακας νεκροταφείου, ξέρω.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι οι αναλογιστές, δηλαδή αυτοί που υπολογίζουν τα ρίσκα για τις ασφαλιστικές. Είναι μόλις 14%, τίποτα. Είναι
0: αυτοί πολύ... χωρίζουν λιγότερο.
1: Κορίτσια, εάν θέλετε να καλοπαντρευτείτε, βρείτε κάποιον που να υπολογίζει τα ρίσκα στις ασφαλιστικές. Πάμε στον αντίποδα όμως τώρα. Ποιοι έχουν τα περισσότερα, χαμός. Τηλεφωνικοί πολιτές, οδηγοί λεωφορείων, θεραπευτές μασάζ, ένα στους δύο γάμους διαλύεται. Και σου έχω και το καλύτερο. Ό,τι ασχολείται με την ιατρική, μην ακούτε τώρα κορίτσια ότι παντρέψουν γιατρό να καλοπαντρευτείς. Οι γιατροί που έχουν ακανόνιστα ωράρια, νοσηλευτές και όλα αυτά βοηθεί φροντίδας υγείας, έξω τίποτα. Σχεδόν το ένα στους δύο στους τρεις γάμους χωρίζουν.
0: Τα ιατρικά επαγγέλματα λοιπόν έχουν τα περισσότερα διαζύγια.
1: Μακριά και αλάργα. Και δεν θα σου πω φυσικά για τους δικηγόρους που ξέρουν και πώς να χωρίσουν. Λοιπόν, όσο πιο outsider το επάγγελμα, δηλαδή τύπου ένας λογιστής, ένας αναλογιστής, ένας προγραμματιστής, κάτι τέτοιο
0: κάτι
1: θέλουμε.
0: Κάτι άσχετο, ένας που είναι κλεισμένος σε ένα δωμάτιο με έναν υπολογιστή και γράφει όλη την ημέρα και υπολογίζει το Excel.
1: Αυτό είναι το κελεπούρι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, 11.500 ευρώ έρχονται αύριο στο χρηματοκιβώτιο. Με 11.500 ευρώ κάνεις
1: και ένα... Δεν χωρίζεις.
0: Όχι, αλλά κάνεις ένα γάμο, ρε παιδί μου, ωραίο τρικούβερτο γλέντι. Ακούστε πώς θα διεκδικήσετε το ποσό μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
2: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
11: Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρου, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Πάντας μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, ε. Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
17: Red 96,3.

0: Red 96,3 Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Εννοείται, πες μας αρχικά την κίνηση.
0: Έχει κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Φεύγει κόσμος καθημερινά. Είναι οι αδειούχοι του Ιουλίου και πού να δεις τι έχει να γίνει από το Σάββατο 1η Αυγούστου.
1: Να το δω.
0: Θα φύγει Κοσμάκης, θα παρκάρεις Κατερίνα μου στο Παγκράτη, στην Κυψέλη, στα Πατήσια, στην πλατεία Συντάγματος, θα σου παίρνει τροχέα το αμάξι, θα γελάσουμε καλοκαιριάτικο.
1: Θα ζω το φασαϊκό όνειρο με την ησυχία μου.
0: Ο Κηφισός ζορίζεται τουλάχιστον ως προς την άνοδο, η κάθοδος της Μεσογείων και η κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλίουπολη. Ο καιρός θα είναι καλός, θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Αττική, βοριάδες, προσοχή στους βοριάδες, 6 μποφόρ, θερμοκρασία στους 33, υπάρχει κίτρινος συναγερμός σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου για την περίπτωση πυρκαγιάς. Θα έχουμε βοριάδες που δεν βοηθούν καθόλου στη μη εκδήλωση πυρκαγιάς.
1: Όχι βέβαια, για κάτσε λίγο καλά.
0: Λοιπόν, αυτά έχει η κίνηση, αυτά έχει ο καιρός. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου και όλη την επικαιρότητα που σκαλίζει η Κατερίνα. Evanescence στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: Doors, κοντά στις 8.30 στο Red Morning Show, στον Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Ταϊλάνδη.
1: Εκεί έχουμε τον πιο δημιουργικό πολιτικό στον πλανήτη, όπου τι έκανε, να σου κάνω ας πούμε μια μικρή υπενθύμηση, ότι στην Ταϊλάνδη είχαν προεκλογική περίοδο προμηνών, έτσι, και βγήκε κόμμα, όχι αυτός, παρόλο που έκανε ότι μπορούσε. Ο ίδιος λοιπόν πρότεινε ότι οι γυναίκες μπορούν να έχουν 4 νόμιμους ζεύγους, μέχρι 4.
0: Τι λες μέχρι 4, που θα τους προλαβαίνουν, ρε.
1: Δεν τους προλαβαίνουν, γιατί όχι. Καταρχάς γκρινιάζεις τον έναν, στο δεύτερο έχεις επιλογές που θα γκρινιάζεις, ποιο θα πάρεις χρήματα.
0: Ναι, αρχίζει τα διαζύγια, έχει 4 διαζύγια. Τέλος πάντων.
1: 4 διαζύγια, δεν κατάλαβα, 4 διατροφές. Όλο καλό το βρίσκω εδώ πέρα. Στο όνομα της ισότητας των φίλων, και μιλάμε φυσικά για ένα πολύ εναλλακτικό κόμμα που εν τέλει δεν βγήκε, δεν έχουν μυαλό οι Ταϊλανδοί. Εδώ είχαμε την πρόταση της Ουρεάλ. Δεν τα κατάφερε να βγει. Έχουμε όμως στην επόμενη τετραετία. Μπορείς όμως να παντρευτείς, ο ίδιος το λέει, και με εξωγήινο. Αναγνωρίζετε.
0: Α, μπορείς να έχεις 2 γήινους και 2 εξωγήινους. Ή 3 γήινους, έναν εξωγήινο.
1: Ό,τι σ' αρέσει, γιατί μπορεί να έχεις το γήινο για τα βασικά τα.
0: Ναι, και ερωτικά να τη βρίσκεις με τον εξωγήινο.
1: Δεν λένε ότι υπάρχουν διαστημικά. Αυτό εννοούνε.
0: Μάλιστα, ωραία. Δεν βγήκε αυτός, αλλά πάμε στην επόμενη τετραετία να τον βοηθήσουμε.
1: Μακάρι και μην. Εδώ πέρα έχουμε και εμείς προεκλογική περίοδο. Τώρα μπαίνουμε σιγά.
0: Φαντάσου τώρα να σκάσει κανένα τύπο εδώ προεκλογικά και να πει ότι μπορεί η κάθε 4. Γυναίκα να έχει 4.
1: Βεβαίως, 5 εγώ θέλω.
0: Το ψηφίσετε.
1: Βεβαίως, γιατί.
0: Αλίμονο, μην χάσετε. Με 11.500 ευρώ πας στην Ταϊλάνδη και τα ζεις όλα αυτά από κοντά. 11.500 ευρώ δίνει αύριο Παρασκευή, 31 Ιουλίου, το χρηματοκιβώτιο. Τα διεκδικείτε μέσω SMS, win στο

19.600 μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα στις 4. Κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Win στο 19.600. Καλή επιτυχία. Imagine Dragons στο Red 96.3. Καλημέρα.

0: Guns N' Roses, 9 παρά 20 περίπου στο Red Morning Show στο Red 96,3. Κατερίνα και Γιώργος, έχουμε ρεπορτάζ αμαξοστοιχίας.
1: Λοιπόν, τρένο στη Γερμανία έκανε έκτακτη στάση, μπορείς να φανταστείς γιατί.
0: Ξέρω εγώ, χάλασε.
1: Υπάρχουν βλάβες, καιρικά φαινόμενα, τίποτα από όλα αυτά ευτυχώς. Έκανε στάση γιατί τελείωσε το χαρτί υγείας.
0: Και τι τέλειωσε το χαρτί υγείας, σταματήσαμε το τρένο και ποιος πήγε να πάρει χαρτί υγείας.
1: Ο οδηγός πήγε να πάρει το χαρτί υγείας, γιατί ο σωστός καπετάνιος το χαρτί υγείας φαίνεται, Γιώργο μου.
0: Μάλιστα, σταμάτησε το τρένο. Τι έκανε αυτό, Βερολίνο, Αμβούργο.
1: Σταμάτησε από το νησί Ζήλ της Βόρειας Θάλασσας μπρος στο Βερολίνο και σταμάτησε στο Αμβούργο
0: να πάρει κολόχαρτα.
1: Σε ένα μίνι μάρκετ για να πάρει 3 πακέτα χαρτί υγείας για να συνεχιστεί το δρομολόγιο κανονικά, γιατί φαντάσου τι μακαίο είχε γίνει στην τουαλέτα.
0: Μπράβο του. Πάντως εδώ στην Ελλάδα δεν θα το έκανε κανείς. Καλά, εδώ τα τρένα μας δεν δουλεύουν και πάρα πολύ καλά.
1: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Εμείς πάντως έχουμε να πούμε συγχαρητήρια στην Deutsche Bahn. Αυτή είναι
0: η διαχειρίστρια εταιρεία των τρένων.
1: Ναι, υπερταχεία παρακαλώ. Και λέει, παιδιά, hold on a second, μισό λεπτάκι να πάω. Να πάρω δύο πραγματάκια και τρώμε κάτι και συνεχίζουμε που λέμε.
0: Μάλιστα, εντάξει. Αν θέλετε ταξίδι στη Γερμανία με τρενάκι, μπορείτε να διεκδικήσετε το ποσό του χρηματοκιβωτίου αύριο, 11.500 ευρώ, να πεταχτείτε μέχρι τη Γερμανία. Αν σταματήσει το τρένο, θα έχει πάει να πάρει κολόγαρτο οδηγός, αλλά μη σας νοιάζει καθόλου, το ταξίδι θα συνεχιστεί.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Bon Jovi στο Red 96,3. Καλό πρωινό.

0: Πλησιάζουμε στις 9, είναι 5η πρωί, ο μήνας έχει 30. Τη φάγαμε την εβδομάδα, το φάγαμε το μήνα, Κατερίνα μου. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Ο καιρός είναι καλός, έχει βοριά, η θερμοκρασία πέφτει λίγο λόγω του βοριά και όλα κυλάνε μια χαρά.
1: Όλα είναι καλά, αρκεί να μην βάζετε. Μην έχετε τώρα καμιά φάνη ιδέα να βάλετε κανένα μπάρμπεκιου έξω, εντάξει.
0: Δεν επιτρέπεται τίποτα, ούτε μπάρμπεκιου, ούτε καπνίσματα, ούτε τίποτα. Προσοχή, είναι ένα τριήμερο, τετραήμερο με δυνατό βοριά θα περάσει.
1: Μπράβο. Και όχι καμία τσιγαρούκλα στο παράθυρο, άντε.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η ιστορία του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα και πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
0: Γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά? Το Regency Casino Mont Parnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης με όλα όσα ψάχνεις. Σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση? Regency Casino Mont Parnasse. Τόσα πολλά, τόσο κοντά. Ρύθμιση ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις και συνεχίζουμε. Η Κατερίνα και ο Γιώργος στο Red Morning Show. Θα δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, την κίνηση, τον καιρό, το χρηματοκιβώτιο, τις εξομολογήσεις και φυσικά κοντά στις 10 παρατέταρτο το ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ της 5ης.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
2: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
7: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
11: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Την ψυχή ψηλά. Το νέο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη είναι ένα καθηλωτικό χρονικό ενός αιώνα μέσα από τις ιστορίες πέντε γυναικών. Από τον Κάιρο του 1923 μέχρι την Ελλάδα του σήμερα. Την ψυχή ψηλά. Πέντε γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στον φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Μια μυθιστορηματική βιογραφία του Γιάννη Βαρουφάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
13: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
14: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
15: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, tablet πήρα.
14: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
15: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Ford αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είστε στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Κρήτη και Λέσβο. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Ισπανικά δημοσιεύματα βάζουν τον Παυλίδη στη λίστα της Μπαρτσελόνα για αντικαταστάτη του Λεβαντόφσκι. Ηλιοφάνεια, βοριάδες και 33 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 11.500 ευρώ. It's red, it's red, it rocks.
2: Red 96,3.

0: The Sound of Silence στο Red 96,3. Λίγο μετά τις 9. Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Είναι 5η, 30 Ιουλίου. Είμαστε εδώ στο Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Βέβαια, για ενημέρωσέ μας.
0: Έχουμε μάχη με τις φλόγες σε Κρήτη και Λέσβο, η οποία συνεχίζεται. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Θες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Ας το έχουμε υπόψη. Mm-hmm. Ας είμαστε όλοι προσεκτικοί.
1: Πολύ προσεκτικοί.
0: Έχουμε το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν. Θα δώσει ο Μητσοτάκης τώρα κατευθύνσεις. Πάτε διακοπές, αλλά να είστε και σε μια ετοιμότητα όχι εκλογική. Φαίνεται ότι εκλογές θα έχουμε την άνοιξη από την.
1: Μπρος την άνοιξη. Ναι, είχαμε το πρώτο σενάριο 27 Σεπτεμβρίου. Έχει αρχίσει και σβήνει αυτό.
0: Τελείωσε αυτό το σενάριο. Πάμε για άνοιξη του 27. Mm-hmm. Εκρήξεις σε πολλές περιοχές του νότιου Ιράν. Πλήγματα σε δεκάδες στόχους των φρουρών της Επανάστασης. 2 ευρώ η βενζίνη. 2 και κάτι είναι η βενζίνη στην Αττική, έτσι.
1: Κοίταξε, 2 και κάτι είναι ευρώ πλέον η βενζίνη στην Αττική και κάτι παραπάνω στα νησιά. Και γενικότερα όλη υπάρχει κρίση στα προϊόντα της πρώτης ανάγκης. Αλλά το θέμα είναι ότι έτσι κι αλλιώς είναι άσχημο γεγονός.
0: Σας βγάλανε τα αγόρια χτες να δείτε την Πανσέλινο. Σήμερα ησυχία, αφήστε τα στους καναπέδες. Έχουμε τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ για το Europa League και καπάκι του Παναθηναϊκού για το Conference League. Απαρατήστε μας απόψε.
1: Είσαι με τον ΠΑΟΚ?
0: Είμαστε με τις ελληνικές ομάδες.
1: Μπράβο,
0: και με τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό.
1: Έτσι.
0: Να περάσουν στα προκριματικά, να προχωρήσουν λίγο, να προχωρήσει η διαδικασία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Άσε τις καλές επιτυχίες, μην ενοχλείς τα αγόρια σήμερα καθόλου. Πάρ τις φίλες και βγείτε έξω. Σκόρπιον στον Ρέντε 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με άλλα θέματα της επικαιρότητας, με κίνηση, εξομολογή και ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ.

0: Born to be wild, κοντά στις 9 και 4 5η πρωί, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, στο Red Morning Show. Έχουμε ρεπορτάζ τουαλέτας.
1: Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία παρουσιάζεται η πρώτη τουαλέτα αυτόνομη, κινητή, κυρίως για άτομα που μπορεί ενδεχομένως να είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας ή με κινητικά προβλήματα. Πηγαίνει μόνη της δίπλα στο χρήστη.
0: Α, είχαμε τις ηλεκτρικές σκούπες που σκουπίζουν μόνες τους στο σπίτι. Τώρα
1: ωραίο.
0: Έχουμε και τις τουαλέτες που έρχονται κατευθείαν όπου τις χρειαστούμε.
1: Ακριβώς έτσι. Την καλείς με ένα τηλεκοντρόλ ή με ένα, ξέρω, σπάδο, ένα νεύμα σου θα κάνεις. Mm-hmm. Θα έρχεται, θα τη χρησιμοποιήσει. Και μετά θα πηγαίνει να συνδέεται από την έχει συνδέσει, θα έχει κάποιες καλωδιώσεις οι οποίες θα μπορέσει και να αυτοκαθαρίζεται. Μιλάμε state of the art πλέον.
0: Αυτοί οι Ιάπωνες, Κατερίνα μου, τα έχουν εξελίξει όλα. Σε λίγο δεν θα σηκωνόμαστε από τον καναπέ, έτσι. Όλα θα γίνονται αυτόματα, θα δουλεύει το σπίτι μόνο του.
1: Εντάξει, δεν είναι όμως ένα gadget μόνο για τεμπέληδες ή κάποιον που θέλει την ευκολία. Δηλαδή, θα αράζεις τώρα ένα Σαββατοκύριακο στον καναπέ σου και λες δεν θα σηκωθώ ούτε για τουαλέτα. Α, δεν χρειάζεται, δεν θα σηκωθεί όντω.
0: Θα βολεύει σίγουρα τα άτομα με κινητικά προβλήματα, με ειδικές ανάγκες κλπ.
1: Πρέπει να ζούμε σε έναν κόσμο που να διευκολύνουμε πάντοτε αυτά τα άτομα, έτσι. Κάτσε καλά.
0: Μάλιστα. 11.500 ευρώ έρχονται αύριο στο χρηματοκιβώτιο, τελευταία μέρα του μήνα, 31 Ιουλίου. Παρασκευή, ωραία,
1: θα
0: κάνετε
1: θα
0: κάτι διακοπές. Ακούστε πώς θα τα διεκδικήσετε. Ερχόμαστε σε λίγο.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
2: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
8: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
7: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
8: Σωστός ο παίχτης.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Red Morning Show.

0: Like the way I do, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βρέτσος. Για λίγο ακόμα, μέχρι τις 10, να δούμε λίγο την κίνηση, Κατερίνα μου.
1: Φύγαμε.
0: Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχει κίνηση, γιατί φεύγει πολλοί κόσμος και καλά κάνει. Και προσοχή, και καλά να περάσει και με το καλό να γυρίσει.
1: Βέβαια, να πάει να ξεκουραστεί λιγάκι.
0: Να πάτε να ξεκουραστείτε, να μπορεί η Κατερίνα να παρκάρει τη λιμουζίνα στο Παγκράτη και στην Κυψέλη.
1: Λιμουζίνα ένα μέτρο αμαξία.
0: Έχουμε κίνηση επίσης στα δύο ρεύματα του Κηφισού, διαχειρίσιμη. Όμως στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στην κάθοδο της Μεσογείων και της Κηφισίας. Αν εντοπίσετε κι αλλού προβλήματα, μας στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. 6980-963-963, Survivor στο Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με τις εξομολογήσεις.

0: Queen στο Red Morning Show της Πέμπτης. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, 6 με 10, Δευτέρα ως Παρασκευή, στον Red 96,3. Ήρθε η ώρα των εξομολογήσεων. Όπως το λέει η λέξη, μας στέλνετε εξομολογήσεις στο Viber. Η Κατερίνα τις διαβάζει, τις μαζεύει, τις αρχιοθετεί και τις ρίχνει στον αέρα.
1: Ακούστε τώρα τι μας στέλνει μία φίλη μας και μία αμαρτία. Συσταγωγικά θα αποφασίσουμε στο τέλος. Κάθε Σάββατο ο άντρας μου βγαίνει για ποτό μέχρι τα ξημερώματα με τον άντρα της αδερφής. Δηλαδή τι είναι μπατζανό.
0: Περίμενε ρε εσύ, με τον άντρα της αδερφής σου, με τον γαμπρό του, πολύ ωραία
1: γαμπρό. Και εκείνη για να μην είναι μόνη της έρχεται και κοιμάται σε μένα. Δεν αντέχω άλλο, κουράστηκα κάθε Σάββατο μαζί της να μην κάνω τίποτα με τον άντρα μου και τις δικές μου φίλες. Εντάξει τώρα, αυτό δεν είναι αμαρτία, αυτό είναι κάθαρση, δεν το συζητώ.
0: Η κουνιάδα είναι πάντα πρόβλημα από ό,τι έχω καταλάβει για εσάς τις γυναίκες.
1: Η κουνιάδα, η πεθερά νομίζω ότι είναι πιο πολύ.
0: Καλά, η πεθερά δεν το συζητάμε, αλλά και η κουνιάδα είδες εκεί, τη στρώθηκε στο σπίτι κάθε Σάββατο, δεν μπορεί να κουνηθεί η γυναίκα.
1: Δεν γίνεται, γιατί αν σκεφτείς, πολλοί άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να βγουν μέχρι μία φορά και αν η τυχαίρη είναι μία φορά την εβδομάδα.
0: Και πρέπει τώρα να βρούμε λύση.
1: Βέβαια, πρέπει να βρούμε. Καταρχάς δεν είναι αμαρτία, εμείς τη στέλνουμε καθαρτήριο, συμφωνείς.
0: Διώξ τους όλους, τον άντρα, την κουνιάδα, την πεθερά.
1: Όξο!
0: Κάθε Σάββατο μόνη σου. Με αυτές τις εξομολογίες, ρε Κατερίνα, θα διαλύσουμε όλα τα σπίτια. Παναγία μου και Χριστέ μου. Στο Viber έρχονται οι εξομολογήσεις όλο το 24ωρο, 6989-63963. Animals στο Red 96,3. Καλό πρωινό!

0: Cutting Crew στον Red 96,3, 10 παρα 20, Red Morning Show, Κατερίνα Κορδά, Γιώργος Βράτσος. Έφτασε η ώρα που περιμένουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ.
1: Ξέρεις τι μπορεί να σε κάνει να νιώσεις πολύ καλύτερα ψυχολογικά, όπως και στην υγεία σου, δηλαδή να αυξήσει την ντοπαμίνη, να μειώσει την κορτιζόλη και την καρδιά σου να την κάνει πένα?
0: Για ρίξε καμιά ιδέα.
1: Όταν βλέπεις, ή ακόμα καλύτερα, όταν πιάνεις γυναικείους ποπούς. Τώρα εδώ μια έρευνα έφτασε στα κεντρικά που λέει ο γυναικείος ποπός μπορεί να βελτιώσει όλη αυτή την υγεία των αντρών.
0: Τα γυναικεία οπίστια, είτε τα βλέπω και ακόμα περισσότερο τα πιάνω, βελτιώνουν έτσι την υγεία μου.
1: Εδώ ο επιστήμονας είναι κάθετος. Είναι σαν να κάνεις 30 λεπτά αερόμπικ. Δηλαδή, γιατί να κάνεις 30 λεπτά γυμναστική και να υδρώνεις?
0: Τι
1: θα
0: θέλετε τα γυμναστήρια?
1: Τίποτα. Πιάσε. Βέβαια, πρέπει να ξέρεις. Πρέπει να πιάνεις.
0: Να υπάρχει συγκατάθεση. Πάμε και πιάνουμε δεξιά και αριστερά.
1: Όχι, δεν μας αρέσει αυτό. Ισχύει. Πάντως, κοίταξε, αυτή την έρευνα την είδαμε. Είναι από τις λεγόμενες καταστάσεις, οι οποίες είναι και λίγο κατασκευασμένες, αλλά πιστεύουμε ότι κατά βάθος ισχύει.
0: Τέτοιες έρευνες να φέρνεις κάθε πρωί, να ανοίγει η ψυχούλα μας, ρε Κατερίνα. Μπράβο, κορίτσι μου.
1: Πάντως, δεν θα λέμε πλέον έχουμε πέσει χαμηλά. Πλέον θα λέμε έχουμε πιάσει πάτο.
0: Μετάλλικα στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Και από το ωραίο σου ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ πάμε τώρα στα επί του πιεστηρίου. Συναγερμός σήμανε στις αρχές έπειτα από αναφορά για είσοδο ατόμου στις σύραγγες της κόκκινης γραμμής του μετρό. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία των σειρμών προκειμένου να εξελιχθεί με ασφάλεια η επιχείρηση. Αυτό για όσους κινείστε με το μετρό. Πάμε τώρα στο Μενίδη.
1: Δυστυχώς έχουμε και φωτιά στο Μενίδη, όπου ήδη πηγαίνουν τα πυροσβαστικά, αλλά έχει πλέον 7 μποφόν, κάτι που δυσχεραίνει πάρα πολύ το έργο της κατάσταση. Τι θα γίνει, παιδί μου, και
0: θα είναι δύσκολη μέρα. Πολύ θα είναι δύσκολο τετραήμερο αυτό με τους βοριάδες. Τέλος πάντων, ας είμαστε όλοι προσεκτικοί. The Reason στον αέρα του Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Πλησιάζουμε στις 10 στο Red Morning Show της Πέμπτης και ετοιμαζόμαστε για μια Παρασκευή που θα είναι η τελευταία του μήνα, άρα Payday, που θα έχει χρηματοκιβώτιο με 11.500 ευρώ, που πολλοί θα φύγουν διακοπές γιατί ξεκινάει ο Αύγουστος. Ρε γλέντια, θα έρθουμε αύριο Παρασκευή, θα γίνει χαμός.
1: Ακριβώς, θα γίνει χαμός, κατά χαμός θα γίνει.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Θυμάστε την καμπάνια του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντοτε πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως οι δικοί μας άνθρωποι, όπως ακριβώς έτσι και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βρίσκονται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Όλο το καλοκαίρι, το καζίνο της Παρνηθάς γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορούν να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις και η σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Αύριο Παρασκευάρα από τις 6 το πρωί, σύσσωμο το Red Morning Show.
1: Φιλάκια!
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
2: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
14: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
13: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν συνεδριάζει σήμερα υπό τη σκιά της απώλειας τριών πυροσβεστών. Εκρήξεις σε πολλές περιοχές του νοτίου Ιράν. Πλήγματα σε δεκάδες στόχους των φρουρών της Επανάστασης. Νύχτα στα καταφύγια για τους κατοίκους του Κιέβου. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Ήττα και νεύρα στην Ουάσιγκτον από τον Τζιτσιπά που ξέσπασε πάλι στη ρακέτα του. Ηλιοφάνεια, βοριάδες και 33 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 11.500 ευρώ.

Λίγα λεπτά μετά τις 15 πρωί, 30 Ιουλίου, στον Red 96,3 Πινελόπε Αναστασοπούλου, I don't wanna miss a thing, η Aerosmith. Σιγά σιγά έχει αρχίσει ο κόσμος να φεύγει από την Αθήνα. Φαίνεται ξεκάθαρα από τους κεντρικούς δρόμους ότι η κίνηση έχει μεταφερθεί προς τα λιμάνια και τις εξόδους της Εθνικής Οδού. Σήμερα έχει πάρα πολύ αέρα, 8 με 9 αμποφόρο. Οπότε αν είναι να ταξιδέψεις με πλοίο, τσέκαρε λίγο μήπως υπάρχουν κάποιες αλλαγές στα δρομολόγια. Σε άλλα νέα, Every Breath You Take, έρχονται οι Πολύς και αμέσως μετά η Nirvana με το Smells Like Teen Spirit. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλή σου μέρα.

Πέμπτη πρωί, 30 Ιουλίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 με Nirvana και Smells Like Teen Spirit. Αυτό το τραγούδι χαρακτήρισε μια ολόκληρη γενιά. Οι εκπρόσωποι του grunge, η Nirvana, λίγο punk, λίγο metal, λίγο garage rock. Μέχρι εκείνη την εποχή όλοι οι καλλιτέχνες και όλη η μουσική που έβγαινε ήταν πολύ καλογιαλισμένοι. Όταν βγήκαν οι Nirvana όμως, έκαναν τον κόσμο να ταυτιστεί μαζί τους γιατί ήταν cool χωρίς καμία προσπάθεια. Και τι σημαίνει αυτό? Αυθεντική. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό που ζητάμε και σήμερα. Έχει πολύ καιρό να συμβεί κάτι αντίστοιχο. Να δώσει δηλαδή ένα τραγούδι φωνή σε μια ολόκληρη γενιά, να το ακούς και να θέλεις να ξεσπάσεις, ρε παιδί μου. Ακριβώς όπως νιώθεις όταν ακούς το Smells Like Teen Spirit. Breaking the Habit, Linkin Park, Don't Speak in No Doubt αμέσως μετά. Αν και λες το εμάς είναι Red 96,3, σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 10.

0: Πέμπτη πρωί, 30 Ιουλίου, Διεθνής ημέρα φιλίας σήμερα. No one like you, λένε οι Scorpions. Και αν κοιτάξουμε λίγο γύρω μας και εξετάσουμε λίγο τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους, χρειάζεται να πάρουμε σαν γνώμονα μερικές βασικές λέξεις που έχουν να κάνουν με τη φιλία. Η εμπιστοσύνη, η αγάπη, η υποστήριξη και η συναισθηματική σύνδεση. Πολύ βασικά πράγματα για να πούμε ότι κάποιος είναι φίλος μας. Οπότε είναι μια καλή μέρα να επανεξετάσουμε λίγο τα πράγματα, να δούμε και κατά πόσο εμείς είμαστε αντάξει της φιλίας κάποιου άλλου. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Μισερ Λου στη συνέχεια. Ο Ντίκ Ντέιλ, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής.

0: Φακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Vodafone Flex και γίνω ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tico 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
1: Δώσε, δώσε.
2: Έχουμε δύο καινούρια project.
1: Ναι.
2: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Άθλη. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
1: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά? Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Ε, Γιώργο.
3: Όχι, Παναγία.
2: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
3: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
1: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
2: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
4: Κάθε πρωί, 6 με 10.
5: Red Hot Chili Peppers.

μπορεί και η μεγαλύτερη επιτυχία των AC/DC, Highway to Hell, σίγουρα δικό μας αγαπημένο, Πινελόπη Αναστασοπούλου, στο μικρόφωνο του Red 96,3. Αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 11.500 ευρώ και σε περιμένουν να τα διεκδικήσεις. Κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4, το απόγευμα της Παρασκευής, αύριο δηλαδή, 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα του Ιουλίου, μπορεί να είναι πάρα πολύ τυχερή για σένα. Διεκδίκησε λοιπόν το ποσό 11.500 ευρώ με το μήνυμά σου. Στείλε Win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media τελικό στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρη διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 11.500 ευρώ λοιπόν αύριο λίγο μετά τις 4 η κλήρωση και το τηλεφώνημα από τη Μέρη Μαργέλη. Καλή σου επιτυχία. Somebody told me killers. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι μόνο Red. 20 λεπτά περίπου πριν από τις 11.

0: Λίναρτ Σκίναρτ και το επικό Sweet Home Alabama. Και όσο και αν ακούγεται ένα πολύ ευχάριστο τραγούδι, είναι ένα πολιτικό τραγούδι με πολύ βαθύ νόημα. Και έτσι για την ιστορία να πούμε ότι κανένας από τα μέλη των Λίναρτ Σκίναρτ δεν είχε καταγωγή από την Αλαμπάμα. 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11 στον Ρέντερ 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου και σε διαφημιστικό περιβάλλον, πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, το μπάρι σε καλή. Και η Aegean σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θάτα ίσως, τα κάτσε να το σκεφτώ λίγο μέχρι το 2031 και ετοίμασε βαλίτσα. Έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean Application. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, Crazy Town στη συνέχεια και Butterfly. Αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι μόνο Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
6: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
6: Σωστός ο παίχτης.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
7: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιστη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: It's Red. It rocks.
9: Red 96,3.

Τανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Κρήτη και Λέσβο. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Η Ισπανία θα βγάλει συλλεκτικό νόμισμα των 5 ευρώ για να τιμήσει την εθνική ομάδα που κατέκτησε το Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια, βοριάδες και 33 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 11.500 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

πέμπτη πρωί στον Red 96,3 30 Ιουλίου. Σήμερα Red Hot Chili Peppers, Other Side, Πινελόπη Αναστασοπούλη μαζί σου στο μικρόφωνο του Red, περίπου 10 λεπτά μετά τις 11. Και ό,τι ξέραμε για τη ζωή μέχρι σήμερα έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Μέχρι και η Κίνα προσπαθεί να φτιάξει έναν καινούριο ήλιο, από ό,τι διάβασα σήμερα σε κάποιο post. Βέβαια δεν ξέρεις και τι είναι αληθινό και τι όχι, μιας και για πρώτη φορά σήμερα τα bots, λέει, ξεπερνούν την ανθρώπινη δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλά fake news. Οπότε διπλο-τριπλο τσέκαρε όλες τις ειδήσεις που διαβάζεις, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τελικά τι είναι αλήθεια. Εγώ θα πω, ας επιστρέψουμε λίγο πιο κοντά στη φύση, ας αφήσουμε λίγο τα κινητά και όλη αυτή την τεχνολογία που μας έχει καταβάλει, γιατί μας έχει φέρει πάρα πολύ μακριά από την πραγματική ζωή. Everybody's full. Να, το λένε και οι Evanescence. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Painted Black και οι Rolling Stones, μία από τις μακροβιότερες, αν όχι η μακροβιότερη μπάντα στην ιστορία της μουσικής, σε 60 χρόνια περίπου καριέρας με τεράστιες επιτυχίες και καινούριο άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, το Foreign Tanks, και είναι και εξαιρετικό. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ θα δεις και συνεργασίες έκπληξη, όπως του Paul McCartney που παίζει μπάσο σε ένα τραγούδι, αλλά και του Robert Smith, τον Cure. Να πούμε ότι ο Mick Jagger έκλεισε τα 83 πριν από μερικές μέρες. Είναι πραγματικά ένα θαύμα της φύσης αυτός ο άνθρωπος. Βέβαια, κάνει και πάρα πολλά πράγματα για να διατηρείται σε αυτή την εξαιρετική κατάσταση. Προσέχει πάρα πολύ τη διατροφή του, γυμνάζεται συνέχεια και βέβαια πάνω στη σκηνή τον έχεις δει, είναι ακίνητος. Είπε κιόλας πρόσφατα ότι τα πράγματα που κάνω πάνω στη σκηνή είναι πάντρελα. Δεν είμαι έτσι κανονικά στη ζωή μου. Δυσκολεύομαι βέβαια να το πιστέψω, αλλά για να το λέω Mick Jagger έτσι θα είναι. Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses, Tainted Love, Equan, αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. 5η 30 Ιουλίου. Quan Tainted Love. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Ο Τόνι Αϊόμι, ο άνθρωπος που δημιούργησε στην ουσία το heavy metal από μια πάρα πολύ κακή συνθήκη που του συνέβη όταν ήταν 18 ετών. Έχασε τα δάχτυλά του σε ένα ατύχημα στο εργοστάσιο που δούλευε. Αναγκάστηκε να μάθει να παίζει κιθάρα από την αρχή, μια και η φωτιά έκαιγε μέσα του. Χρησιμοποίησε ένα πλαστικό μπουκάλι για να το βάλει στα δάχτυλά του σαν καλούπι για να δημιουργήσει στην ουσία καινούργια δάχτυλα και έτσι δημιουργήθηκε γι' αυτό ο πολύ βαρύς ήχος του heavy metal. Ο Τόνι Αϊόμι λοιπόν εδώ και 21 χρόνια δεν είχε κυκλοφορήσει δικό του υλικό. Χθες κυκλοφόρησε το πρώτο single από το επικείμενο άλμπουμ του με τίτλο World Alone. Το άλμπουμ θα λέγεται From the Dark και κυκλοφορεί στις 23 Οκτωβρίου. Ο τεράστιος Τόνι Αϊόμι μας δίνει καινούργια μουσική και αυτό είναι πολύ πολύ μεγάλο δώρο. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Στη συνέχεια Aerosmith και Crying. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι μόνο Red.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα. Να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Τι θες να γίνεις για να μην τις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα για εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
5: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
4: Υπάρχουν ελπίδες.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Arkansas, Dust in the Wind, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Dust in the Wind, ακριβώς αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Έχουμε λίγο αφρικανική σκόνη, αλλά έχουμε και πάρα πολύ αέρα. Σε κάθε περίπτωση, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, είσαι στον Red 96,3, Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουλίου. Και αύριο μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός που θα κερδίσει τα χρήματα που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο και είναι πολλά. 11.500 ευρώ τα διεκδικείς με το μήνυμά σου, στέλνεις Win στο 19.600. Μέχρι αύριο στις 4 που οι συμμετοχές κλείνουν και λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού. Θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Κάντο manifest, στείλε το μήνυμά σου και όλα θα πάνε μια χαρά. 11.500 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου. Καλή σου επιτυχία. Måneskin Begging, αν κλαίει το αίμα σου, είναι μόνο Red. Περίπου 20 λεπτά πριν από τις 12.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 5η πρωί 30 Ιουλίου, Red 96,3 Scorpions, still loving you. Και εμείς τους αγαπάμε πολύ τους Scorpions, αλλά και εκείνοι εμάς. 27 φορές έχουν έρθει σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο στην Αθήνα όπως άλλες μπάντες, αλλά έχουν εμφανιστεί και στην Κρήτη και στην Ξάνθη και στη Λάρισα και στα Γιάννενα. Πρώτη φορά το Νοέμβριο του 1990 ήρθαν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκεί ήταν που ο Κλάους Μάινε τραγούδησε και το Αγάπη μου της Μαρινέλλας. Και τελευταία φορά τους είδαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο μαζί με τον Άλις Κούπερ το 2022. 10 λεπτά περίπου πριν από τις 12 στον Ρέντε 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου. Come as you are, έρχονται η Νιρβάνα και αμέσως μετά ο αγαπημένος Γιάννης Λεωνάκης. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
5: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
5: Σωστός ο παίχτης.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Αχυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν συνεδριάζει σήμερα υπό τη σκιά της απώλειας τριών πυροσβεστών. Εκρήξεις σε πολλές περιοχές του Νότιου Ιράν, πλήγματα σε δεκάδες στόχους των φρουρών της Επανάστασης. Νύχτα στα καταφύγια για τους κατοίκους του Κιέβου, ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου στις 9 παρατέταρτο για το Europa League. Ηλιοφάνεια, βοριάδες και 33 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 11.500 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: one, the only, Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

Unforgiven, ασυγχώρητο. Να λες, σιγά μη μου κάτσει και δεν παίζει χρηματοκιβώτιο. 11.500 ευρώ. Αύριο Παρασκευή στις 4. Ανοίγει το Red 96,3 για σένα. Γιάννης Λεωνάκης παρέα σου μεσημέρι, Πέμπτης, 12 μετά τις 12. 30 Ιουλίου. Πάει και ο δεύτερος του καλοκαιριού. Bon Jovi, Living on a Prayer. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

20 μετά τις 12, μεσημέρι Πέμπτης, ακούς Red 96,3. Στους 37 και για σήμερα στην πόλη, με δυνατό αέρα. Αυτός ο αέρας το Σαββατοκύριακο πέφτει. Τη Δευτέρα ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Πάντα στο πλαίσιο ενός κανονικού καλοκαιριού στην Ελλάδα. Αύγουστος πια. Η ζωή είναι ταξίδι. Sail, Our Nation. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers Give It Away στο Red 96,3. Αύριο Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Χρηματοκιβώτιο δίνει 11.500 ευρώ μετρητά. Να παίξεις και τώρα, θα στα πω κι εγώ. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου, χορηγός εκπομπής Vodafone. Χαλάει το κινητό τη λάθος στιγμή, συμβαίνει. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. In the air tonight, Phil Collins.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με

0: Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
7: Καλημέρα.
6: Τι κάνεις?
7: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
6: Δώσε, δώσε.
7: Έχουμε δύο καινούργια project.
6: Ναι.
7: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
6: ναι, ναι,
7: κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
6: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
8: Όχι, Παναγία.
7: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
8: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
6: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
7: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
6: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
6: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
9: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Παίζεις για 11.500 ευρώ μετρητά. Χρηματοκιβώτιο Παρασκευή στις 4. Ανοίγεις το Red 96,3. Η Αλίκη άδειξε το χρηματοκιβώτιο την περασμένη Παρασκευή. Θα πάρει αμάξι. Εσύ, win. Αποστολή στο 19.600 και πολύ καλή επιτυχία. Αποστολή στο 19.600 Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. redfm.gr. Another brick in the wall. Floyd. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

0: Show Must Go On, μεσημέρι 5ης 30 Ιουλίου. Μαζί σου στο application του Red, redfm.gr, μαζί σου παντού. Γιάννης Λεουνάκης παρέα χορηγός εκπομπής η Vodafone. Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα. Σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης, για το 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο Vodafone.gr. In the end, Linkin Park.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση. Στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.
5: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Καζίνο. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: away to heaven.
1: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Κρήτη και Λέσβο. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Παναθηναϊκός Πάξης στις 9.30 για το Conference League. Ηλιοφάνεια, Βοριάδες και 33 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 11.500 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Μία και σήμερα, για τον Αύγουστο, αδειάζει κι άλλο η πόλη. Εσύ θα φύγεις, θα μείνεις. Το ζητούμενο πάντα είναι να παίρνει μας καλά. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. Personal Jesus, Johnny Cash. Κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96.

Ben Affleck. Ο ηθοποιός Ben Affleck έκανε μία guest εμφάνιση σε τηλεοπτικό παιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και έγινε. $1,000,000 για φιλανθρωπικούς σκοπούς έβγε Ben. 11.500 ευρώ μετρητά. Προσφορά από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει αύριο Παρασκευή στις 4 στο Red 96,3 με Μέρη Μαργέλη. Scorpions, you and I. Μεσημέρι Πέμπτης. Να κυλάει το αίμα σου. Είναι Red.

0: You and I με Scorpions. Όλα καλά. Μεσημέρι Πέμπτης, 25 μετά τη μία. Ακούστε, Ρέντα 96,3. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής. Η Vodafone. Μια στιγμή είναι αρκετή για να γίνει ζημιά στο κινητό. Σου έχουμε λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Boulevard of Broken Dreams. Green Day.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Vodafone Flex και γίνει ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Auto Plus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
2: Auto Plus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. Auto Plus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
2: Σωστός ο παίχτης.
3: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην Τρίτη Λυκείου.
8: Τρίτη Λυκείου.
7: Άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
8: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα θείο, άστα.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αφεντικός.
11: It's Red, it rocks.
10: Red 96,3.

What's going on? Χρηματοκιβώτιο τα δίνει όλα αύριο Παρασκευή στις 4, την τελευταία ημέρα του Ιουλίου, για διακοπάρες Αυγούστου και όχι μόνο, γιατί τα 11.500 είναι πολλά. Win, αποστολή στο 19.600, MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΑ. Κάθε μήνυμα, μια συμμετοχή στην πλήρωση. FromStage.gr, RedFM.gr, η όρη διαγωνισμού. Νακ, Μάι Σερώνα, μεσημέρι Πέμπτης. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρε.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ΡΕΒ 96,3.

0: live!
1: Bon Jovi, Red World Tour στο Wembley στις 3 Σεπτεμβρίου. Live από το Λονδίνο, θα τα λέμε. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου από τις 12 χορηγός εκπομπής Vodafone. Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο. Δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για εσένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Red Hot Chili Peppers, Snow, Hey Ho.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
2: 11.500 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
3: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Η αλήθεια είναι ότι ο Αύγουστος μήνας ήταν πάντα για τους περισσότερους από εμάς ο μήνας των διακοπών. Οι προσδοκίες μεγάλες. Για ηρεμία ή ξεφάντωμα. 11.500 ευρώ μετρητά. Τα έχεις πακέτο και για τις διακοπές σου. Από το χρηματοκιβώτιο, αύριο στις 4. Ανοίγεις το Red 96,3. Παίξε και τώρα. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. The One I Love. Κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, θέλει να δώσει κρατικό χρήμα για μια συναυλία του Kanye West στα Τίρενα. Είναι πολλές οι αντιδράσεις, γιατί πρώτα απ' όλα ο Έντι Ράμα δεν είναι promoter, γιατί τα λεφτά είναι του κράτους. Αλλά και για τον Kanye West, μετά το σάλο που έχει προκαλέσει τις συναυλίες του με εγκομιαστικά σχόλια για τον Αδόλφο Χίτλερ. Somewhere I belong, Chester, Linkin Park, ακυλά στο αίμα σου είναι red.

0: Οι Guns N' Roses είναι Red, μεσημέρι Πέμπτης, 26 μετά τις 2, χορηγός εκπομπής. Η Vodafone, είτε βρίσκεσαι στην πόλη, είτε ταξιδεύεις, θέλεις το ίδιο πράγμα. Μια αξιόπιστη εμπειρία δικτύου. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει διαρκώς την εμπειρία που προσφέρει στους συνδρομητές της. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, σημείωσε τη μεγαλύτερη βελτίωση δικτύου κινητής στην Ελλάδα από το 2023. Τόσο στη συνολική εμπειρία, όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο Vodafone.gr. Σε διαφημιστικό περιβάλλον Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προετοιμάζει τους γιατρούς της νέας γενιάς. Τους γιατρούς που μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα υγείας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των 601 κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως στα προγράμματα ιατρικής, οδοντιατρικής και επιστημών υγείας, σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη των Times Higher Education World University Ranking by Subject 2026. Αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για αριστεία στην εκπαίδευση των ιατρικών επιστημών και των επιστημών υγείας. Enter Sandman, Metallica.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και

0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τάφινα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Άρχη. Και στο άλλο κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: Oh no, no, please, God, help me.
5: Και η Black Sabbath είναι Red.
7: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
8: This is Ozzy Osbourne.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Κριστιάνο Ρονάλντο. Λέει να επισημοποιήσει τη σχέση του με τη Γεωργίνα Ροντρίγκες. Παντρεύεται λοιπόν μεθαύριο Σάββατο 1η Αυγούστου. Θα είναι όλοι εκεί. Οι φίλοι από το ποδόσφαιρο, επιχειρηματίες, προσωπικότητες της showbiz και όπως καταλαβαίνεις, ο Ρονάλντο δεν πρόκειται να λυπηθεί τα χρήματα. 11.500 ευρώ μετρητά. Πια, ποιος. Χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3. Να παίξεις και τώρα με το μήνυμά σου και μέχρι αύριο στις 4 απόγευμα Παρασκευής. 4 με 5 η Μέρη Μαριέλη καλή. Καλή επιτυχία Win. Αποστολή στο 19600 MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18. Frontstage.gr, redfm.gr. Η όρη διαγωνισμού. Full of the love, Led Zeppelin, Blunt. Η φλέσσα μας σου είναι Red.

Ah.

0: Γεμάτη από ζωή, έρωτα, αγάπη. Amy Lee, Evanescence, στο Red 96,3, μεσημέρι 5ης 30 Ιουλίου. Σαν σήμερα γεννήθηκε η τεράστια Kate Bush. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12, χορηγός εκπομπής, η Vodafone. Χάλασε το κινητό σου τη λάθος στιγμή, υπάρχει η λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλαβούν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12-μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. How you remind me, η Nickelback τώρα στις 3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
6: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για

0: Κοφόρ αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα κρυφά το κάνεις γιατί είναι πιο ωραία. Έτσι έχει ξεκινήσει ήδη το μέτρημα. Μία και σήμερα λες για να τελειώσει ο Ιούλιος, μία και σήμερα για να μπει ο Αύγουστος, να φύγεις για διακοπές. Μία και σήμερα όμως για να παίξεις χρηματοκιβώτιο και να κερδίσεις 11.500 ευρώ. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, 36, 5η μεσημέρι. Δήλωσε τώρα συμμετοχή Subways, Rock and Roll Queen, Red 96,3.

breakfast στην Αμερική. Ναι, αλλά και δεν έχουν Red Morning Show. Γιώργος Βράτσος, Κατερίνα Κόρδα. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Ετοιμάζονται να γυρίσουν την Οδύσσια, όχι με τον Όλαν, αλλά με τον Τεό, όπως άκουσες και με την Ίνα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα 3-6 και σήμερα ζωντανά. Αύριο Παρασκευή στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο για 11.500 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή.

0: Red 96,3 μεσημέρι Πέμπτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Κοσμοτέ Τελεκόμ στο Magenta Insurance, ασφαλίζει online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν έναν λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Πολλά περισσότερα ευρώ θα κερδίσεις παίζοντας αύριο στις 4 χρηματοκιβώτιο. 11.500 είναι τα ευρώ που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Τα κάνεις δικά σου με ένα τηλεφώνημα. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Φύγαμε για Scorpions. Rock you like a hurricane. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenion Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί, cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο parking στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenion Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
7: Το clubbing τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
8: Τρίτη λυκείου.
7: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
8: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα θείο, άστα.
9: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: It's Red, it rocks.
0: Red 96,3.

τεράστια μπάνε Green Day, πάει και τελείωσε. Wake me up when September ends. Ρέντεν είναι 6,3. Στέλνεις τώρα win στο 19600. Δήλωση συμμετοχή. Αύριο Παρασκευή στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο και κερδίζεις 11.500 ευρώ. 1 και 36 το κόστος του SMS. 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης MediaTel. Άλλο των 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αν σου τηλεφωνήσει μέρη αύριο, το σηκώσεις γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα και πεις ακριβώς το ποσό 11.500. Το κάνεις δικό σου. Ρέντε 96,5.

0: My Favorite Game λέγεται χρηματοκιβώτιο και είναι το τελευταίο τη σεζόν αύριο. Παρασκευή παίζεις για 11.500 ευρώ. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Κοσμούτε Τελεκόμ. Το Art Tech Verod Show της Κοσμούτε Τελεκόμ φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μαθέ τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμούτε.gr καθόντος Telecom Road Show και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί αύριο παίζεις χρηματοκιβώτιο. 11.500 ευρώ έχει μέσα. Τα κάνεις δικά σου. Hey you, Pink Floyd, Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
3: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
6: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

31 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα, με την αισθητή λίγο χαμηλότερη γιατί υπάρχει ένα ελαφρύ βολικό αεράκι. Ρέντε 96,3 σχεδόν 9 μετά τις 4. Μεσημέρι 5 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Καλησπέρα ξανά. Αν ετοιμάζεσαι να φύγεις για τις αυγουστιάτικες διακοπές σου, με το καλό από μένα. Αν επιστρέφεις, έχεις κάνει την καλύτερη δουλειά γιατί η Αθήνα τον Αύγουστο είναι ανθρώπινη πόλη, πραγματικά. Ρέντε 96,3 Survival Burning Heart.

0: Playing Well Rock You, με Red Μουσικάρες, αλλά και με ένα γεμάτο χρηματοκιβώτιο αύριο Παρασκευή. Παίζεις για 11.500 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή, κάνεις δικό σου το ποσό. One Johnny Cash, Παναγιώτης Μιχαλαριάς, στην παρέα Red 96,3.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make you

0: Πλατίνα Μαρία, η Blondie, ο Red 96,3. Πέμπτη μεσημέρι, χορηγός η Cosmote Telecom. Το μέλλον σου χρειάζεται το σωστό prompt. Η Cosmote Telecom επενδύει στο ψηφιακό αύριο, χρηματοδοτώντας έως και 45 θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη σε 7 κορυφαία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Μπες τώρα στο cosmote.gr και μάθε περισσότερα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα 36. Αύριο Παρασκευή στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο. Για 11.500 ευρώ, τι περιμένεις? Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Paranoid Black Sabbath, αν κυλάει στο θέμα σου είναι Red.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
8: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
12: Καλημέρα.
11: Τι κάνεις?

Τα σπάνε Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Τα σπάει και το χρηματοκιβώτιο. 11.500 ευρώ έχει μέσα. Στείλε τώρα win στο 19.600. Παίζεις αύριο, θα κάνεις δικά σου. 1.36 κόστος SMS. 2.14.214.8020 γραμμή υποστήριξης. Άλλο των 18 συμμετοχή. frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Win τώρα στο 19.600. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα 36. Fallout Boy, beat it. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.

0: rain. Ανήσυχο πνεύμα, τίθασος χαρακτήρας, Jim Morrison, Doors, People Are Strange, Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς, στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Αύριο ζεις μια μοναδική εμπειρία. Παίζεις χρηματοκιβώτιο στις 4 για 11.500 ευρώ. I surrender, Rainbow. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Red Summer. It's red. It rocks.
0: Red 96,3.

Summer is Dolby, πως ξεκινούν σύντομα οι καλοκαιρινές διακοπές. Και θα τις περάσεις πολύ καλύτερα έχοντας κερδίσει 11.500 ευρώ αφού παίξεις αύριο Παρασκευή χρηματοκιβώτιο. 11.500 και δήλωσε τώρα συμμετοχή. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 365 με

Scorpions in Trans, Red 96,3 στα 15. Μετά τις 5, απόγευμα Πέμπτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Καλησπέρα ξανά. Και όχι, Νίκο, μην το σκέφτεσαι έτσι. Η επιστροφή στην Αθήνα μετά τις διακοπές Αύγουστο μήνα δεν είναι από τα χειρότερα που μπορεί να σου συμβούν, ίσως είναι από τα καλύτερα. Red Application, redfm.gr, για να μην χάνεις τίποτα. Δεν χάνεις και το αυριανό χρηματοκιβώτιο. Παίζεις στις 4 για 11.500 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. MSG Nightmare, Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Μεγάλη μορφή, μεγάλη φωνή. Steven Tyler, Crazy, Aerosmith, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης των οχημάτων και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr κάθε τους Magenta One Business και ανακάλυψε το. Και δήλωσε συμμετοχή γιατί αύριο στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο. 11500, Hotel California, English, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
6: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Την ψυχή ψηλά. Το νέο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη είναι ένα καθηλωτικό χρονικό ενός αιώνα μέσα από τις ιστορίες 5 γυναικών. Από τον Κάιρο του 1923 μέχρι την Ελλάδα του σήμερα. Την ψυχή ψηλά. 5 γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στον φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Μια μυθιστορηματική βιογραφία του Γιάννη Βαρουφάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
8: Το κλαμπινγκ τελείωσε την Τρίτη Λυκείου.
9: Τρίτη Λυκείου.
8: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
9: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα, θείο, άστα.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αύριο τελειώνει ο μήνας και εσύ παίζεις χρηματοκιβώτιο στις 4 και παίζεις για 11.500 ευρώ. Στέλνεις τώρα WIN στο 19600 για να δηλώσεις συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άλλο το 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS, θυμίζω, είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αν σου τηλεφωνήσει η Μέρη αύριο στις 4, εσύ το σηκώνεις γρήγορα. Στα 5 πρώτα χτυπήματα λες ακριβώς το ποσό, 11.500 ευρώ, το κάνεις δικό σου.

0: Τώρα εξηγούνται όλα. John Jett, I love rock and roll. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Σε βάζω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σπουδές ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σημαίνουν σύγχρονη εκπαίδευση μέσα σε μια διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα με φοιτητές από περισσότερες από 80 χώρες. Το πτυχίο ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δίνει την επιλογή γλώσσας διδασκαλίας ελληνικά ή αγγλικά και προσφέρεται τόσο διαζώσεις όσο και εξ αποστάσεως. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται τις εισαγωγές νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 26. Πάθε περισσότερο στο euc.ac.cy. Και ετοιμάζουν να υποδεχτείς Γιάννη Γιακουμάκη. Θα είναι εδώ για τις επόμενες 2 ώρες, 6 με 8 στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, αύριο 3 το μεσημέρι ξανά. Αύριο στις 4 όμως παίζεις χρηματοκιβώτιο για 11.500 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. John Cry, Guns N' Roses. Καλή συνέχεια.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
3: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Καλοκαίρι στον Red.
8: Red Summer. It's Red. It rocks.
7: Red 96,3.

Και πάλι μαζί, εδώ είμαστε. Red 96,3. Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουλίου, πέμπτη απόγευμα, 6 και 5 περίπου, 6 και 6 λεπτά. Εδώ είμαστε 6 με 8. Γιάννης Γιακουμάκης, όπως κάθε μέρα. Τι γίνεται, πώς πάει σήμερα, θα μου τα πεις βέβαια στη συνέχεια. Με μηνύματα στο Viber, όπως επικοινωνούμε πάντα. Το Viber, γνωστό πια, 6980-963-963. Και σιγά μη δεν έχει κίνηση στους δρόμους. Ακόμα και τώρα που λείπει πάρα πολλοί κόσμος. Κίνηση στον Κηφισό ψηλά, κοντά στην Αττική Οδό, για την κάθοδο του Κηφισού λέω. Στην κάθοδο της Μεσογείων, στην κάθοδο επίσης της Κηφισίας ανατμήματα, Βασιλείος Κωνσταντίνου Αρδιτού, Καλλιρόης κτλ. Σε αυτόν τον άξονα και στον Πειραιά. Αυξημένη κίνηση τώρα. Όπου κι αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα. 6980-963-963. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red και λέω να ξεκινήσουμε με την κομματάρα την απίστευτη. Freiheit. Every time, Red 96,3, 5η, 30 Ιουλίου, 6 και 10 σε λίγο, όχι ακόμα, ε? Και αμέσως μετά η Maneskin.

Μπέγκιν, Νταμιάνο και Μάνεσκιν, Red 96,3, 5η απόγευμα, 30 Ιουλίου, 6 και 4, άκου είδηση. Τώρα μπορεί και να την έχει δει. Ο Μπεν Άφλεκ πήγε στο παιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος της Αμερικής» και έγινε εκατομμυριούχος. Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε $1,000,000, εντάξει, ένα παιχνίδι ερωτήσεων, πήγε μαζί με ένα φίλο του εκεί. Ήταν για φιλανθρωπικό σκοπό, Τζίμι Κίμελ παρουσιαστής. Ήταν η ερώτηση σε μια ετήσια παράδοση, λέει, της ημέρας ευχαριστειών, ποιο από τα τάδε ονόματα δεν έχει δοθεί ως όνομα σε γαλοπούλα που παίρνει χάρη από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια παράδοση εκεί. Κάθε χρονιά ο πρόεδρος δίνει χάρη σε μία γαλοπούλα. Τελικά με τη βοήθεια του Τζίμι Κίμελ καταλήξανε στο Cheese and Spaghetti and Meatball και ήταν η σωστή απάντηση. Κέρδισαν $1,000,000. Είπαμε, πάει για φιλανθρωπικό σκοπό. Και έτσι κέρδισε ο Μπεν Άφλεκ. Για μα σε θέλει μπάλα. Θα μου πει να γίνει ο Μπεν Άφλεκ εκατομμυριούχος. Ούτως ή άλλως είναι. Κέρδισε άλλο ένα και θα πάει εκεί που πρέπει. Not over. Και αμέσως μετά η Μελίσσα Έθεριτς, Like the way I do, Red 96,3. Καλησπέρες. Η Παρασκευή κοντά, ε.

0: Like the way I do. Αυτή είναι η Melissa Etheridge. Red 96,3, 6 και 25. Πέμπτη απόγευμα, 30 Ιουλίου. Καλοκαίρι του 2026, παρέα με Red 96,3. Βέβαια το καλοκαίρι έχει και κινδύνους. Πολλές φωτιές ταυτόχρονα τις τελευταίες ώρες και χθες και σήμερα. Στην Πάρο, στη Ρέθυμνο, στην Κάλυμνο, στο Πλωμάρι, στη Λέσβο, στην Άνδρο. Πάρα πολλές φωτιές ταυτόχρονα. Ας ελπίσουμε τα πράγματα να πάνε καλύτερα τις επόμενες ώρες. Χορηγός μαζί μου Nova. Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη ότι η καθημερινότητα γίνεται πολύ πιο εύκολη όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία και μόνο λύση. Nova More, νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Και, θυμίζω, αύριο το χρηματοκιβώτιο. Περνάει η ώρα. Αύριο, 4 η ώρα η κλήρωση, 4 με 5. Κληρώνει μέρη και κληρώνει 11.500 ευρώ. Θα τα ακούσεις αμέσως. Θα στα θυμίσω κι εγώ σε λίγο. REM, Scorpions, No Doubt. Έρχονται πρώτα όμως πολλοί με το Sting εδώ, στο Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα? Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
10: Καλημέρα.
9: Τι κάνεις?
10: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
9: Δώσε, δώσε.
10: Έχουμε δύο καινούργια project.
9: Ναι.
10: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
9: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
11: Όχι, Παναγία.
10: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
11: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
9: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
10: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
9: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
9: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
12: Κάθε πρωί, 6 με 10.
13: Αγγιλάει στο αίμα σου.
12: Είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

Don't Speak, αυτή είναι η No Doubt. Red 96,3, 5η απόγευμα, 30 Ιουλίου, καλοκαίρι του 2026. Πάντα με Red 96,3, Γιάννης Γιαγουμάκης εδώ. 6 με 8, έχει κίνηση αρκετή σήμερα σε πάρα πολλά σημεία και στο Παγκράτη έχει πολλή κίνηση, Ευτυχίδου, Ημιτού κτλ. Στην παραλιακή, στην Ποσειδόνος, ξεκινάει η κίνηση περίπου προς τη Λιφάδα. Από τις Τζιτζιφιές περίπου μέχρι την κάπου εκεί στην Αφροδίτη. Όσοι πάτε προς τα εκεί, ξέρετε. Πυκνή κίνηση, όλα κόκκινα. Εκεί μετά ανοίγει το πράγμα. Σήμερα 30 Ιουλίου, Διεθνής Μέρα Φιλίας. Και τι άλλο είναι? Εθνική Μέρα Cheesecake στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μου φαίνεται το δικό μου το μεσημεριανό σήμερα ήταν καλύτερο. Για μεσημεριανό σήμερα, το δικό μου λέω τώρα, έτσι. Πορτοκαλόπιτα με παγωτό. Αυτό ήταν το μεσημεριανό μου. Τώρα και το cheesecake, okay, εντάξει, μια χαρά. Παίζω. Εκτός όμως από αυτό, παίζεις εσύ, όχι εγώ, χρηματοκιβώτιο, που είναι αύριο. Αύριο, 31 Ιουλίου, Παρασκευή, εδώ στο Red 96,3 και κληρώνει 11.500 ευρώ. Οπότε περνάει η ώρα, τελείωσε, δηλαδή, okay, μέχρι τις 4 αύριο μπορεί να στείλεις μήνυμα. Πότε περιμένεις να το στείλεις? Στείλε Win στο 19.600. Αυτό είναι. Και μπαίνεις κατευθείαν στο παιχνίδι, στην κλήρωση. Είναι 1,36 ευρώ τελική τιμή. MediaTel, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όριο του διαγωνισμού Front Stage. .gr. Συμμετοχή άνω των 18 και να σου πω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 χρηματοκιβώτιο αύριο, 4 με 5 η κλήρωση. Μπες από τώρα, Win στο 19.600. Έρχονται οι REM, πρώτα όμως οι Scorpions, Holiday.

0: Losing My Religion, R.E.M., Red 96,3, 5η απόγευμα 30 Ιουλίου, 47 λεπτά μετά τις 6, 12 λεπτά, 12-13 λεπτά πριν από τις 7. Έχει πολλή κίνηση σήμερα σε πάρα πολλά σημεία. Ας πούμε στην Πατησίων, εκεί πηγαίνοντας προς Αγίας Λαύρα, στη Χαλκίδος επίσης πηγαίνοντας προς την ίδια κατεύθυνση. Στην άνοδο του Κηφισού τώρα έχει κίνηση, ενώ πριν ήταν τα πράγματα λίγο καλύτερα. Σε κάποια σημεία είναι όλα κόκκινα πραγματικά. Στη Λεωφόρο Ηρακλείου επίσης, okay, όπου κι αν είσαι ξέρεις, στέλνεις μήνυμα και τα λέμε. Red 96,3, redfm.gr, Red App, Viber για μηνύματα 6980-963-963, χορηγός μαζί μου Nova. Nova More, νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova, μαθαίνεις περισσότερα, nova.gr. Βέβαια είναι και το χρηματοκιβώτιο αύριο, περνάει η ώρα, το λέω όπως λέει και το σποτάκι, περνάει η ώρα και είναι 11.500 ευρώ, θα τα ακούσεις ξανά τώρα. Και έρχονται Steve Miller Band και Evanescence, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 6-8.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
9: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Red 96,3. Queen, the show must go on. Και η κίνηση δεν σταματάει ποτέ στην Αθήνα. Οκ, okay, φεύγει κόσμος για διακοπές. Έχει φύγει ήδη πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά και τις επόμενες μέρες θα επιστρέψουν κάποιοι. Έτσι δεν πάει. Άλλοι πάνε, άλλοι έρχονται. Α, πάρα πολλή κίνηση αυτή την ώρα στην Ιερά Οδό. Γίνεται κόκκινη η Ιερά Οδός. Θιβών και Πέτρου Ράλι κάτι λίγα έχει, οκ. Okay. Στο κέντρο της Αθήνας τα ίδια περίπου που λέγαμε πριν. Κατεχάκι έχει κίνηση αυτή την ώρα. Όπου κι αν είσαι, ξέρεις, στέλνεις μήνυμα. Βλέπω, μιλώντας για μηνύματα, το μήνυμα της Σοφίας εδώ, τσιμπάτε, βλέπω στα γλυκά. Επειδή έλεγα για την πορτοκαλόπιτα με παγωτό. Για μεσημεριανό το έλεγα, Σόφη. Αυτό ήταν το μεσημεριανό μου. Πορτοκαλόπιτα με παγωτό. Καλά, ε, τα σπάει. Μιλάμε σούπερ. Σήμερα είναι Εθνική Μέρα Cheesecake στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εσύ βλέπω προτιμάς τιραμισού. Πάμε. Californication. Red Hot Chili Peppers. Είπαμε, μέρα cheesecake στις Ηνωμένες Πολιτείες. Red Hot Chili Peppers τώρα. Η Doors αμέσως μετά. Γιάννης Γιακουμάκης 6-8 Viber για μηνύματα 6980. 963-963 καλοκαίρι του 2026 με Red 96,3.

Riders on the Storm είναι οι Doors βέβαια. Red 96,3, 5η απόγευμα, 30 Ιουλίου του 2026, καλοκαίρι του 2026, full καλοκαίρι, 30 Ιουλίου, πάμε για Αύγουστο κανονικά. Τι λέγαμε χτες στην εκπομπή και σε άλλες εκπομπές, ότι έχει ξεσπάσει μεγάλος πόλεμος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι ομοσπονδίες των χωρών θα μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ αν η FIFA τελικά πουλήσει δικαιώματα σε ιδιώτες. Μιλάμε ότι ο πόλεμος φουντώνει. Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα, οι 55 χώρες μέλη της UEFA ψήφισαν ομόφωνα και αποφάσισαν μποϊκοτάζ σε όλες τις διοργανώσεις της FIFA αν πουληθούν δικαιώματα σε ιδιώτες. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει και είμαστε ακόμα στην αρχή του πολέμου αυτού. Imagine Dragons έρχονται, τώρα όμως Marilyn Manson, Sweet Dreams, Red 96,3, Γιάννης Γιαγουμάκης 6-8.

0: Pepper, Imagine Dragons, Red 96,3, 5η απόγευμα 30 Ιουλίου, λίγο πριν τις 7.30. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ μαζί σου όπως κάθε απόγευμα, 6 με 8, διαβάζω εδώ λεπτομέρειες για αυτή τη σύγκρουση των ομοσπονδιών, των χωρών με τη FIFA για το θέμα του Μουντιάλ και αν θα εκχωρηθούν δικαιώματα, μετοχές κτλ. Σε ιδιώτες επενδυτές. Η έκβαση αυτής της κόντρας, που είναι ίσως η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ, θα κρίνει πάρα πολλά για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Χορηγός μαζί μου Nova. Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη ότι η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία και μόνο λύση. Nova More, νέα ολοκληρωμένη πρόταση, συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Και να σου θυμίσω ότι αύριο είναι η ώρα για χρηματοκιβώτιο 4 με 5 η κλήρωση 11.500 ευρώ. Κανόνισε, ε. Okay. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, στο Red 96,3, λίγο πριν τις 7.30 έρχονται δύο πολύ μεγάλα ονόματα τώρα. Deep Purple και Radiohead, Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
4: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση. Στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Το clubbing τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
6: Τρίτη λυκείου.
5: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
6: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω. Άστα, θείο, άστα.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

Φοβερή Deep Purple, Red 96,3 Smoke on the Water. Βέβαια, ο καπνός και η φωτιά δεν είναι ευχάριστα πράγματα. Ειδικά τώρα, μέλος αυτές τις φωτιές, καταλαβαίνεις, και όχι μόνο στην Ευρώπη, και στη χώρα μας σε πάρα πολλά σημεία. Μήνυμα βλέπω εδώ από Σοφία, η οποία είναι από Αθήνα, σε Πόλια κτλ. Αλλά τώρα είναι στο Ρέθυμνο με παρέα, μάλλον Κώστας κτλ. Και οι υπόλοιποι, να περνάτε καλά, παιδιά, και να προσέχετε. Μου γράφεις εδώ, κάηκαν μερικά από τα πιο όμορφα μέρη του Ρεθύμνου, αλλά τι να γίνει, the show must go on κτλ. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά στο Red 96,3. Σας ακούω online όταν μπορώ, καλοκαίρι του 2026. Φυσικά παρέα με Red 96,3 και αύριο με χρηματοκιβώτιο και 11.500 ευρώ. Είναι απλό να μπει στην κλήρωση. Πέρασε η ώρα, έτσι. Αύριο η κλήρωση. Στείλε win στο 19.600, MediaTel 1,36 ευρώ τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κάντε το

0: Sound of Silence, Red 96,3. Αυτή είναι η Disturbed. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8. Τώρα είναι 13 λεπτά περίπου πριν από τις 8 με δυνατό αέρα. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου, καλοκαίρι του 2026. Πάντα παρέα με Red 96,3. Δυνατός αέρας, αλλά αύριο δυνατό χρηματοκιβώτιο. 11.500 ευρώ σου θυμίζω, έτσι. Μπες στην κλήρωση. Μην τα αφήνεις τελευταία στιγμή. Αύριο 4 με 5 κληρώνει. Χορηγός μαζί μου, Nova. Πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία λύση. Η Nova δημιούργησε το Nova More, ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Γιώργος Αποστόλου στις 8. Thanks, παιδιά, για όλα τα μηνύματα. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8 όπως κάθε μέρα. Εννοείται αύριο στις 6 το απόγευμα, τα λέμε εδώ. Red 96,3. Πάμε τώρα για Κάρλος Σαντάνα και Billy Idol. Red 96,3, bye.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
11: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
12: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
11: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
13: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
14: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
15: It's Red. It rocks.
11: Red 96,3.

αφεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Ποιος έχασε τη λογική για να τη βρούμε εμείς? Σίγουρα όχι οι φίλοι μας, η Supertramp, μία από τις πιο πραγματικά υποτιμημένες μπάντες στην ιστορία της rock μουσικής. Είναι ο Red 96,3 σήμερα Πέμπτη. Κοίτα να δεις που φτάσαμε Πέμπτη και ακόμα περισσότερο. Κοίτα να δεις που φτάσαμε 30 Ιουλίου του 2026. Πάμε δυνατά, Eye of the Tiger και Survivor, αν κυλάς το αίμα σου. Είναι Red στο μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Οι φίλοι μας οι James μας έχουν ξεχάσει. Με ξέχασε ο Tim Booth και με τους Bad Angel και με τους James. Έχει να έρθει καιρό. Getting away with it all, λοιπόν. Red 96,3, 5η 30 Ιουλίου. Δεν συζητάμε πλέον για κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και τα αρέστα. Αυτό το οποίο μας απασχολεί περισσότερο είναι ο αέρας, παιδιά. Οι ρηπές αέρα, οι οποίες πραγματικά μαστιγώνουν όλη την χώρα και φυσικά έχουν οδηγήσει και σε φοβερές και πάρα πολύ καταστροφικές πυρκαγιές για άλλη μια φορά. It's my life, Bon Jovi, και αμέσως μετά Basket Case από την Green Day στον Red Index 6,3 σήμερα 5η 30 Ιουλίου.

0: σπουδαίοι Green Day και Basket Case στον Red 96,3. Οι Αμερικάνοι Punk Pop Rockers, οι οποίοι συνεχίζουν ακατάπαυστα την πορεία τους, περιμένουμε μάλιστα και ένα Best Of και παράλληλα με ένα Live μέχρι τα Χριστούγεννα από την παρέα του κυρίου Armstrong. Είναι ο Red 96,3, 5η 30 Ιουλίου του 2026. Αύριο θυμίζω ότι έχουμε και το χρηματοκιβώτιο, το οποίο ανοίγει και δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό πριν από τις διακοπές, οπότε θα πούμε αυτά στη συνέχεια πιο αναλυτικά, ακούγοντας στο μεταξύ Can't Stop από Red Hot Chili Peppers.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δόρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι. Κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Ε, Γιώργο.
6: Όχι, Παναγία.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τώρα θα μου πει ρε φίλε, τι άνεμοι της αλλαγής, Wind of Change από Scorpions με τους αέριδες πραγματικά να έχουν βρει τη χώρα ανοχήρωτη και να καίγονται τα πάντα, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Βλέπω φοβερές εικόνες από το Ρέθυμνο, από τον Άγιο Παύλο, από το Φοινικό Δασο της Πρέβελης που έχει επίσης μπει φωτιά μέσα. Γενικότερα εικόνες που ελπίζαμε να μην δούμε φέτος τελικά συμβαίνουν, και βέβαια ιδιαίτερα για την Κρήτη και την Νότια Κρήτη που δεν έχει νότιο οδικό άξονα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για να μπορέσει κάποιος να σβήσει τη φωτιά με τους αέριδες που όχι μόνο μένονται αλλά ενισχύονται και από τα πολλά φαράγγια. Thunderstruck και ACD στη συνέχεια στον Red 96,3 στο μικρόφωνο του Red Γιώργος Αποστόλου σήμερα 5η 30 Ιουλίου.

0: Με την ευχή να δούμε τους Linkin Park του χρόνου στην χώρα μας. Ακούσαμε εγώ τα Done στον Red 96,3 5η 30 Ιουλίου. Αύριο Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Και φυσικά πριν από τις διακοπές θα θέλετε πάρα πολύ να κερδίσετε 11.500 ευρώ. Έτσι δεν είναι πάρα πολύ φυσιολογικό λοιπόν. Στέλνετε Win 19.600 για να δηλώσετε συμμετοχή ώστε να κάνει αύριο η μέρη του τηλεφώνου μου τις 4 να το κάνει με λίγη τύχη σε εσάς. Να απαντήσετε σωστά 11.500 και να πάρετε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Μην τίτλε κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ πλούν τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 θερμότητα ρυθμιστή σε ΕΠ. frostage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και θυμίζω βέβαια ότι κάθε SMS αντιστοιχεί σε μια συμμετοχή στη μεγάλη αυριανή κλήρωση. Καλή επιτυχία ακούγοντας Knockin' on Heaven's Door. Η διασκευή από τους Guns N' Roses και αμέσως μετά Let It Be από Beatles. Κλασικά πράγματα.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες

0: Μουσικές είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Το Regency Casino Mont Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mont Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Από τα πιο βραδινά σίγουρα τραγούδια των Evanescence στο My Immortal, γεμάτο ευαισθησία, εξάλλου η φωνή της Έμιλι είναι γεννημένη για τέτοια πολύ όμορφα τραγούδια, τέτοιες ερμηνείες. Είναι ο Red 96,3, βράδυ λοιπόν της 5ης 30 Ιουλίου του 2026. Πάμε με ένα super classic Bohemian Rhapsody από τους Queen. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

Μετάλλικα και Συμφωνική του Σαν Φρανσίσκο μαζί, μια πάρα πολύ πετυχημένη συνεργασία που έχει συμβεί μάλιστα δύο φορές. Βράδυ στην Αθήνα, σήμερα 5η 30 Ιουλίου του 2026. Τελευταίες εκπομπές πριν από το break του Αυγούστου με You Find Me από Frey, στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: εντάξει, με βρήκε αγώνα ότι θα κάνω. Red Index 6,3 5η 30 Ιουλίου του 2026. Μουσικά έχουμε κάνει τον απολογισμό μας για το 2026. Επομένου, βέβαια, τρία μηνάκια που μάλλον θα έχουμε και εκπλήξεις και συναυλιακές και σε ανακοινώσεις αλλά και σε συναυλίες και βέβαια πολλές σημαντικές νέες κυκλοφορίες. Red Index 6,3. Συνεχίζουμε με Final Countdown από Europe. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
5: Τρίτη λυκείου.
4: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
5: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω. Άστα, θείο, άστα.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αυθεντικός σαν εσένα.
1: It's Red. It rocks.
6: Red 96,3.

Είναι ωραία την 96,3. Παιδιά, το Μουντιάλ δεν έχει προλάβει καλά να τελειώσει και το πλάκωμα μεταξύ της FIFA και της UEFA έχει πάει σε άλλα επίπεδα, με αφορμή βέβαια την απόφαση του Ινφαντίνο, του περίφημου διαβόλου του Ινφαντίνο, να ξεπουλήσει το παγκόσμιο κύπελο και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η UEFA έχει αντιδράσει πάρα πολύ σε αυτό. Σήμερα μάλιστα έβγαλε μια ανακοίνωση πάρα πολύ επιθετική εναντίον της FIFA και συν τη άλλη αποφάσισε μαζί με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ομοσπονδίες να μποϊκοτάρουν το επόμενο παγκόσμιο κύπελο και οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση της FIFA μέχρι να πάρει πίσω ο Ινφαντίνο τις απειλές του ότι θα ξεπουλήσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο σε ιδιώτες. Μακάρι λοιπόν να επιμείνει η UEFA σε αυτήν την στάση και φυσικά να αποφασίσει και ο Ινφαντίνο ότι δεν τον παίρνει. Πάμε να ακούσουμε revivalists μετά από πολύ καιρό το Wish I Knew You στον Red 96,3.

0: Μπαμπαθ είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Η μεγάλη επιτυχία και μοναδική βέβαια τόσο μεγάλη των Crazy Town εδώ στο πολύ καλό Butterfly στον Red 96,3, καλοκαιρινό κομματάκι χωρίς αμφιβολία. 5η 30 Ιουλίου παιδιά, αύριο Παρασκευιάτικα 31 του μήνα, το χρηματοδοτικό ανοίγει και δίνει 11.500 ευρώ, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, οπότε μπορείτε να το διεκδικήσετε ακόμα και τώρα προλαβαίνετε στέλνοντας win στο 19600, ώστε να κάνετε το τηλεφώνημα ημέρια αύριο σε εσάς με το καλό, να απαντήσετε σωστά 11.500 και να πάρετε το ποσό. Μην διατελεκώσετε σε SMS 9 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Ερμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18 και βέβαια αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. Είναι ο Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Στη συνέχεια πάμε με Personal Jesus από την Pest Mode. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be alright this morning. Oh yeah.

0: περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.500 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούργια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι, Παναγιώτη.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.500 ευρώ.
1: WIN στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.500 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το κλαμπινγκ τελείωσε την τρίτη λυκείου.
5: Τρίτη λυκείου.
4: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
5: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα θείο, άστα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.500 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.500 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούργια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αθλή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι, Παναγιώτη.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος φέρεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.500 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.500 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Το κλαμπινγκ τελείωσε την τρίτη λυκείου.
4: Τρίτη λυκείου.
3: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
4: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω. Άστα, θείο, άστα.
0: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τώρα περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.500 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
0: 11.500 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα κύριε Ζήλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι, Παναγία.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, φέρεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: these beautiful things that I've got.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ. 11.500.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.500 ευρώ.
2: Είμαι στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Red Hot Chili Peppers.